ζωή μέσα στους δρόμους και τις νύχτες. Μια ζωή με παρανόμους και ξενύχτες.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 3:30.
1: Το φέρι μπιζού.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Κάποτε θα έρθουν να σου πούν πως σε πιστεύουν, σ' αγαπούν.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 4.
1: Ερμής 91,8 στα FM. Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου.

Δεν μιλάμε, δεν μιλάμε πια, δεν μιλάμε. Φτάνει μια ματιά και γυρνάμε. Πρόσωπο αλλού και πλάτη. Φταίει κάτι που δεν μιλάμε. Δίχως χέρια πια κουμπάμε. Τα μεσημέρια κάνω πως κοιμάμαι. Μήπως καίγε αυτό το όνειρό σου.

δεν μιλάμε. Στο μπαλκόνι αγώνα κοιτάμε. Τόσο μόνοι, τι κι αν νικάμε. Στο παιχνίδι αυτό μπήκε τέρμα. Ψέμα θα σου πω, δεν μιλάμε. Κι όλο με παρές τριγυρνάμε. Σε φωτογραφίες χαμογελάμε. Κι όλοι γύρω εμάς έχουν σημάδι. Και μετά το φλ.

0: 99,8. Η ώρα είναι 4:30.
1: Το φέρι μπιζού.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 5.
1: Ερμής 91,8 στα FM. Ερμής 91,8 FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 5:30.
1: Το φέρι μπιζού.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 6.
1: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου. Ερμής 91,8 στα FM.

μπροστά μου, είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα, σε φορτηγό τα όνειρά μου φορτωμένα, για το καλό μου.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 6:30.
1: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: ελάχιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι 7.
1: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για καλή μουσική. Ερμής 91,8 στα FM.

Ακούτε, ήδη τους Metallica, οι οποίοι χθες ρόκαραν παρουσία 80.000 θεατών και έδειξαν ότι τα μεγάλα δυναμικά συγκροτήματα που έλαμψαν τις δεκαετίες του 80 και του 90 παραμένουν δυνατά ζωντανά και μάλιστα ερμηνεύουν και Ζορμπά, Συρτάκι κύριε Παπακαλούση, και μετά ποιο άλλο έβαλαν. Τρύπες, δε χωράς πουθενά, έτσι αποτείοντας φόρο τιμής και στο ελληνικό ροκ εκείνης της εποχής και στο φοβερό συγκρότημα τις τρύπες. Κατά τα άλλα, σήμερα προβλέπεται έθριος καιρός μέχρι 26-27 στην Αττική, ενδεχομένως λένε οι μετεωρολόγοι, να δούμε και τα πρώτα τριαντάρια στην χώρα. Καλοκαιρινός ο καιρός, πολύ πολύ ευχάριστα, και σε ό,τι αφορά στις καντίνες, σήμερα οι κλάμπερς όλης της Ελλάδας, αφού διασκέδασαν πρώτα στο ΟΑΚΑ, στη συνέχεια κατέβηκαν στα νυχτερινά μαγαζιά γεμάτα με κόσμο, πολύ νεολαία στους δρόμους, έτσι με τα ωραία τους φουστάνια τα κορίτσια, με τα ωραία τους τζινάκια τα αγόρια. Ο Τζιπάς, ο διπλοπαρκαρισμένος στην καντίνα της Συγκρού, δήλωσε παρόν σήμερα. Πήγε και έφαγε το βρώμικό του και, αυτό νομίζω θα το ακούσει και ο φίλος μου ο Πιταράς, οι σουλινουργίες γεμάτες με κόσμο και μάλιστα οι εργαζόμενες είχαν βγει και στο πεζοδρόμιο και ξεκουράζονταν από τη δουλειά τους. Το θέαμα ήταν εξόχως εντυπωσιακό. Βεβαίως θέλει προσοχή όταν οδηγάς και κατεβαίνεις Συγκρού με κάποια ταχύτητα να κοιτάς το δρόμο και όχι να κοιτάς προς τις σουλινουργίες που τις λέει και ο κύριος Πιταράς. Λοιπόν, ακούσουμε κάτι κύριε Παπακαλούση και για τη γιορτή της μητέρας.

0: Λοιπόν, μία καλημέρα σε μία πολύτεκνη μανούλα. Σε μία μανούλα η οποία έχει όχι ένα, όχι δύο, όχι τρία, όχι τέσσερα, όχι πέντε, έξι παιδιά. Είναι η κυρία Ινές Δήμητρα Αγγελή, γραμματέας του Συλλόγου των Πολυτέκνων Ελλάδος, μαμά και γιαγιά πλέον. Θα θέλαμε να μας πείτε τα ονόματα των παιδιών σας και τι συμβαίνει το κάθε ένα από αυτά τα παιδιά για σας. Καλή σας ημέρα. Μας ακούτε, κυρία Αγγελή?
1: Βεβαίως. Με ακούτε?
0: Βεβαίως, τώρα πεντακάθαρα. Καλημέρα.
1: Λοιπόν, καλημέρα, λέω. Καλημέρα στις ακροάτρες και τους ακροατές, αυτούς που τους συντροφεύουμε στο αυτοκίνητο και αυτούς που είναι πρωινοί και έχουν ξυπνήσει ήδη και μας ακούνε. Μάμα μία, όπως το είπατε. Μία και μοναδική και ξεχωριστή. Και δεν είναι ποτέ ίδια με καμία άλλη. Ξέρετε, εγώ για να μην χαθώ κάποια στιγμή στα πολλά παιδιά, φρόντισα όλα τους τα ονόματα να έχουν την ίδια κατάληξη.
0: Δηλαδή τι εννοείτε?
1: Προκειμένου να μην μπερδεύομαι αν ξεκουτιάνω κάποια στιγμή, να λέω κάτι που τελειώνει σε να και να απαντάει κάποιος. Είναι η Μαριαλένα, είναι η Αθηνά, είναι η Χριστιάνα, είναι η Μαρίνα, είναι η Κατερίνα και ανάμεσά τους τρίτος είναι ο γιος μου ο Σπύρος, που κάποια στιγμή είπε και εγώ, τι και εσύ, Σπυρίδωνα, δεν με βαφτίσατε? Οπότε έχουμε αυτό το έτσι χαριτωμένο μεταξύ μας. Εγώ θέλω να πω κάτι. Ξέρετε, εμείς οι γυναίκες, με τον όποιο τρόπο γινόμαστε μαμάδες και όχι βιολογικές πάντα, ξεχνάμε το εγώ από τη στιγμή που έχουμε τα παιδιά μας. Και αυτό είναι ένα τεράστιο, τεράστιο, μια τεράστια αλλαγή, γιατί η ενσυναίσθηση φτάνει στο κορύφωμά της. Το νιάξιμο, το να παρατηρούμε τα παιδιά μας, να αντιλαμβανόμαστε το τι τους συμβαίνει. Και θέλω να πω και μία φράση στις ακροάτριες, στους ακροατές, εσάς. Την είχε πει η κόρη μου η μικρή, σήμερα 16, όταν ήταν 3 ετών. Είχε πει η μαμά της, εγώ δηλαδή, νόσησα από καρκίνο μαστού. Αφαίρεσα και τους δύο μαστούς και τους λεμφαδένες. Μια διαδικασία που δεν την φοβήθηκα, γιατί το μυαλό μου ήταν πάντοτε στο να μπορώ να υποστηρίξω τα παιδιά. Έρχονταν λοιπόν ο κόσμος στενάχωρος στο σπίτι να μας συμπαρασταθεί και κάποια στιγμή λέει η μικρή, ακούστε να σας πω, η μαμά μου θα είναι πάντα η μαμά μου, είτε το χέρι μου κρατά είτε από ψηλά με κοιτά. Και θέλω να ξέρετε ότι είναι σαν φύλακας άγγελος τον καθένα μας η μητέρα, η οποία δεν χάνει ποτέ αυτή την ιδιότητά της. Ακόμα και αν δεν είναι κοντά μας στην επίγεια ζωή, η μητέρα μας λέμε. Και εκείνη φροντίζει για όλους εμάς να έχουμε αυτή την προστασία που χρειάζεται από το δικό της χάδι.
0: Και ξέρετε, το εντυπωσιακό, μάλλον το πολύ ανθρώπινο, όχι εντυπωσιακό, είναι ότι αυτή η γιορτή για τον κάθε ένα από εμάς σημαίνει κάτι τόσο πολύ ιδιαίτερο και τόσο πολύ ανθρώπινο και τόσο πολύ προσωπικό, που είναι μια γιορτή που μας γεμίζει, μας πλημμυρίζει όλους με συναισθήματα. Για σας τώρα που είστε μανούλα, αυτή η γιορτή τι σημαίνει?
1: Καμάρι, καμάρι πολύ. Να σας πω ότι τα πρώτα χρόνια, όταν πρώτα έγινα μαμά, η μεγάλη μου κόρη είναι 29, έτσι, παρότι έχει αποκτήσει 2 μωρά. Τα πρώτα χρόνια λοιπόν υπήρχε ένα καλάθι από λουλούδια που ερχόταν, το οποίο φρόντιζα και το αποξήρενα. Κάποια στιγμή δεν χώραγαν άλλα. Οπότε έρχονται τα λουλούδια, κυρίως είναι, μου αρέσει πάρα πολύ να φυτεύω, οπότε φροντίζουν να είναι κάτι το οποίο μπορεί να παραμείνει και όχι ένα απλό λουλούδι μιας ανθοδέσμης. Τα βλέπω και αισθάνομαι μια ιδιαίτερη φροντίδα από τα χέρια τους κάθε χρόνο τέτοια μέρα. Σαν να είμαι εγώ το παιδί τους και εκείνα να προσπαθούν να μου προσφέρουν τον κόσμο όλο μέσα σε μια μέρα που χωρίς να το ξέρουν μου τον έχουν προσφέρει.
0: Να ρωτήσω και κάτι ακόμα, μιας και έχουμε τη χαρά να σας έχουμε στη γραμμή. Βλέπουμε ότι κάθε χρόνο οι γεννήσεις στη χώρα μας μειώνονται. Κάθε χρόνο τα προβλήματα της οικογένειας γίνονται όλο και περισσότερα και όλο και περισσότεροι νέοι δεν αποφασίζουν να κάνουν παιδιά. Τι θα τους λέγατε?
1: Θα τους έλεγα ότι συμβαίνει κάτι μαγικό. Ξαφνικά τα πάντα ισορροπούν. Τα πάντα, εκεί που θεωρούμε ότι είναι ένα ανυπέρβλητο εμπόδιο, έρχονται έτσι ακριβώς όπως επιθυμούμε. Ξέρετε κάτι, εμένα τα παιδιά, τα δικά μου, που τους είπα γίνεται χρήσιμοι άνθρωποι, έδωσαν πανελλήνιες μέσα σε 7 χρόνια με 5 διαφορετικά συστήματα. Δεν πίστευα ότι θα μπορούσε να υπάρχει επιτυχία σε αυτό το εγχείρημα, και όμως όλα τα κατάφεραν. Μέσα από τη στενότητα, την οικονομική, ξέρετε τώρα τα χρόνια του μνημονίου, οικονομική κρίση, χωρίς φροντιστήρια, τα κατάφεραν να κάνουν αυτό που θέλουν στη ζωή τους. Οι νέοι άνθρωποι λοιπόν, όπως είπε και η κόρη μου, γιατί είναι πολύ μικρή, είναι στο πλαίσιο των νέων ανθρώπων κάτω από 30, που έχει ήδη τη δική της οικογένεια. Εάν δεν υπήρχατε εσείς, η πατρική οικογένεια, μια μεγάλη αγκαλιά, να αισθάνομαι ασφάλεια για οτιδήποτε έχω να αντιμετωπίσω, δεν θα προχώραγα στη ζωή μου. Άρα λοιπόν ο θεσμός της οικογένειας έχει πραγματικά πολύ μεγάλο ρόλο στην στήριξη της κοινωνίας και των νέων ανθρώπων. Και αυτά τα νέα παιδιά να ξέρουν ότι πέρα από επιδόματα, μειώσεις φορολογικές, από οτιδήποτε μπορεί να τους βοηθήσει, να διεκδικούν για την οικογένεια. Και να πούμε και δύο πράγματα για αυτή την, τέλος πάντων, τολμηρή, που απόκτησε μάνα περισσότερα από 4 παιδιά. Πρέπει να σταθεί η κοινωνία, να τη βοηθήσει στη συνοχή της οικογένειάς της, ιδίως σε αυτό που πολύ ωραία λέμε εναρμόνιση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, διότι υπάρχουν πάρα πολλά θέματα που την βγάζουν από αυτή την αρμονία στη δουλειά.
0: Μην το συζητάτε τώρα, είναι δύσκολα τα πράγματα. Είναι δύσκολα τα πράγματα και χρειάζεται περαιτέρω ενίσχυση της πολίτεκνης
1: και ξέρετε κάτι,
0: την πολιτεία.
1: Αυτή η ενίσχυση με αυτή την τηλεργασία που είναι σήμερα μόνο 44 ημέρες το χρόνο, αν ήταν 365 ημέρες το χρόνο, θάλινε εν μέρη και το στεγαστικό ζήτημα. Μάλιστα. Γιατί θα μπορούσε ο άλλος να εργαστεί από το πατρικό του σπίτι που ήταν σε κάποια πόλη στην επαρχία.
0: Λοιπόν, ήταν η κυρία Ινές Δήμητρα Αγγελή, γραμματέας του Συλλόγου Πολυτέκνων Ελλάδος και μητέρα 6 παιδιών. Πολύχρονη, να είστε και ευτυχισμένοι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εσείς θα χαίρεστε τις μανούλες που δημιουργήσατε και που σας δημιούργησαν.
0: Ευχαριστούμε πάρα
1: πολύ. Να είστε καλά.
0: Για να τις αφιερώσουμε ένα μικρό τραγουδάκι.

0: Να μην ξεχάσουμε, το μόνο που θα μας ταλαιπωρήσει λίγο σήμερα είναι αυτές οι έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που έχουν τεθεί σε ισχύ από τις 6 το πρωί έως και τις 4 το απόγευμα στο κέντρο της Αθήνας και σε περιοχές του Δήμου Πειραιά και των Νοτιών Προαστίων της Αττικής λόγω της διεξαγωγής του Διεθνούς Ποδηλατικού Γύρου Ελλάδος. Μπορείτε να μπείτε στο sky.gr και να δείτε αναλυτικά τους δρόμους που επηρεάζονται. Βεβαίως είναι ένα θέμα το οποίο έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές και από εδώ από το ραδιόφωνο του Sky, ότι οι δρόμοι θα πρέπει να κλείνουν μόνο για πολύ μεγάλες εκδηλώσεις και πολύ λελογισμένα, θα έλεγα εγώ, και όχι κλείνουμε για 10, δηλαδή για 10 ώρες τους δρόμους της Αθήνας. Αντιληπτό είναι ότι γίνεται ένας μεγάλος ποδηλατικός αγώνας, αλλά θα πρέπει να λαμβάνουμε πάντα υπόψη μας και τους υπόλοιπους πολίτες της πρωτεύουσας, οι οποίοι έχουν μια Κυριακή για να πάνε να ξεκουραστούν, να διασκεδάσουν, να πάνε τη βόλτα τους. Τους κατοίκους του κέντρου επίσης θα πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη μας. Να γίνονται βεβαίως αθλητικές διοργανώσεις, αλλά πάντα με γνώμονα και την μη ταλαιπωρία του κόσμου, έτσι. Να το αφήσουμε προς το παρόν, να το συζητήσουμε και στη συνέχεια. Πάμε να πούμε και μια καλημέρα στον κύριο Μάριο Βαλιάνο. Είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου Ανθοπολών Αττικής. Να μας κάνει μια έτσι ωραία πρόταση για το τι να αγοράσουμε σήμερα στις μανούλες μας. Και να μας πει και πώς πάει η δουλειά με αφορμή τη σημερινή ημέρα. Καλή σας ημέρα, πρόεδρε.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα.
0: Λοιπόν, λευκά γαρίφαλα.
1: Θα μπορούσε. Οποιοδήποτε λουλούδι θα μπορούσε να παίξει το ρόλο του να πούμε στη μητέρα μας σε θυμάμαι, είμαι εδώ και σε ευχαριστώ για ό,τι έχεις κάνει για μένα. Νομίζω ότι ο συμβολισμός έχει πολύ μεγαλύτερη αξία και από την ποσότητα και από το είδος των λουλουδιών. Είναι μια μέρα που μας δίνει την ευκαιρία να κάνουμε αυτό που ίσως δεν το σκεφτήκαμε να το κάνουμε όλο τον υπόλοιπο χρόνο. Είναι πολύ ιδιαίτερος ο ρόλος της μάνας, νομίζω, και ο καθένας από εμάς έχει τη δική του προσέγγιση. Αλλά βλέπουμε και εμείς εδώ από τα μαγαζιά ότι υπάρχει διάθεση από τον κόσμο να εκφράσει την εκτίμηση, την αγάπη, την ευγνωμοσύνη του προς τη μητέρα του καθένας, ανεξάρτητα από την ηλικία του, ανεξάρτητα από το φύλο, ανεξάρτητα από την κοινωνική του θέση.
0: Είναι μια μέρα που σήμερα τα ανθοπολία της χώρας μας έχουν έτσι αρκετή κίνηση, έτσι δεν είναι?
1: Σωστό, ναι, έτσι είναι.
0: Διαβάζω εδώ τώρα και θα θέλω να σας ρωτήσω ότι η Αμερικανίδα κοινωνική ακτιβίστρια Άννα Μαρία Τζάρβις, η οποία ήταν αυτή που είχε την ιδέα να καθιερωθεί μια ιδιαίτερη μέρα προς τιμή της μητέρας, πρότεινε το λευκό τριαντάφυλλο που δείχνει την αγνότητα της σχέσης μεταξύ, το λευκό γαρίφαλο που δείχνει την αγνότητα της σχέσης μεταξύ μητέρας και παιδιού. Εσείς πείτε μας τι θα προτείνατε, ένα λουλουδάκι είναι αρκετό, κάτι?
1: Πάντα ένα λουλούδι είναι αρκετό για να πει την ιστορία. Τώρα το λευκό γαρίφαλο, γενικά το λευκό σαν χρώμα έχει το συμβολισμό της αγνότητας και του κύρους.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 7:30.
2: Το φέρι μπιζού.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Στη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι 8.
1: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ζακύνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
2: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

της βροχής. Εκείνο, πώς το λέγανε, να δεις,

0: ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουν στόχους, μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους, μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία.
1: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
2: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 8:30.
3: Το φέρι μπιζού.
4: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
5: Levante, για Ζάκυνθο και Φαλονιά.
6: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ζακύνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: άχρηστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι 9.
1: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ζακύνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε σε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 9:30.
2: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
3: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
2: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
3: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
4: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
5: Levante, για Ζάκυνθο και Βαλονιά.
6: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
7: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο,

0: ή στην επιχείρησή σας, ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία, τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: ώρα στον Ερμή είναι 10.
1: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ζακύνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε σε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 10:30.
2: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ζακύνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
3: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας, ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Στη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι 11.
1: Ο Νέρον στην αρχαία Ρώμη φορούσε γυαλιά ηλίου για να βλέπει τους μονομάχους στην αρένα. Το eyesight είναι στη Ρώμα. Τυχαίο. Eyesight. Οπτικά φακή επαφής. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ζακύνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
4: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
5: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, El Clásico. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες. Παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

και τελευταίοι. Είμαστε αθώοι, απατεώνες και γενναίοι. Είμαστε πρώτοι και τελευταίοι. Αριστοκράτες και φρικτοί μικρομεσαίοι. Ακροβάτες και λαθρέοι. Προδότες, σουλιώτες και αδέσποτες.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 11:30.
2: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ζακύνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
3: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45735 44414 και 48444.
4: Το φέρι μπιζού.
5: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

άσπρη τρέλα. Αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο,

0: ελάχιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι 12.
1: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
2: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ζακύνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Ερμής 91,8 στα FM.

0: να χτίσεις νέο ψέμα.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 12:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
4: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
3: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
4: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι μία.
1: Και μπαίνω eyesight. Ξέρετε, Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Τι θα φορευτεί το καλοκαίρι, ρωτάω. Ποιο καλοκαίρι, μου λένε. Αυτό ή το επόμενο. Σιγά μην έχετε και για το μεθεπόμενο. Με κοίταξαν στα μάτια. Να δεις που έχουν και για το μεθεπόμενο. Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρόμπα 27. Μπροστά, πολύ μπροστά.
2: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ακίνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε σε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
3: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξει, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, ελ κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
1: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ζακύνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
3: Λεβάντε, για Ζακύνθο και Βαλονιά.
4: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας, ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45735 44414 και 48444.
5: Ερμής 91,8 στα FM.

We won't.

0: στον Ερμή είναι 2.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Ερμής 91,8 στα FM.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 3.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: ώρες. Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 3:30.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

εδώ Ζάκυνθος. Ακούτε Ερμή 91,8. Ενημέρωση και καλή μουσική. Ερμής 91,8 FM. Ώρα για σπορ.

0: Κυρίες και κύριοι, προσοχή παρακαλώ.
1: Τι είπαμε, όχι, λέει, θέλουμε να γίνει. Και εμείς μετά είπαμε, όχι, λέμε δεν θα γίνει, θα κάνει γίνει αυτό πάλι. Νέος ιατής για να οριστεί για να αυτό ξαναγίνει πάλι το πλήμα. Αυτό ακριβώς, τίποτα.
2: Μιλάμε για πολύ νόημα, να.
3: Ησυχία. Άιλα πήγαινε Μαραμόνα, Λουμάρ Καντό, πίσω να περούσε τα Μαραμόνα. Τέλειο,
4: το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
5: Η μπάλα στη Σέντρα.
4: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, ελ κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.

Γεια σας αγαπημένοι φίλοι και φίλες. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκα. Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα Κυριακής. Εδώ στο γνωστό μέρος, στο Ερμής, στους 91,8. Και ακούτε την εκπομπή Super Classico με τον Δημήτρη Πέτα. Μπαίνουμε στην τελική ευθεία, κυρίες και κύριοι, για την έναρξη των σημερινών αναμετρήσεων που κόβουν την ανάσα. Στις 4 η ώρα η σέντρα και στα 4 παιχνίδια, τόσο στο Βορρά όσο και στο Νότο. 4 η ώρα η καρδιά της Ζακύνθου, η καρδιά του νησιού μας θα χτυπάει στον πύργο, εκεί που η ομάδα μας θα τεθεί αντιμέτωπη με τον ΠΑΣ Πύργος για την τέταρτη αγωνιστική των αγώνων των play-off για την άνοδο στην Β' Εθνική κατηγορία. Εμείς εδώ πιστοί στο ραντεβού, ραδιοφωνική μετάδοση από το συγκεκριμένο παιχνίδι. Για όσους δεν μπορείτε να το δείτε τηλεοπτικό, γιατί υπάρχει τηλεοπτική εικόνα από το patrisnews.gr. Για όλους εσάς που εργάζεστε, που δουλεύετε, που είστε στα σπίτια σας, που δεν έχετε αυτή τη στιγμή ίντερνετ, να μπείτε στο YouTube, μπορείτε να το ακούσετε από το ραδιόφωνο του Ερμή. Θα έχουμε και συνδέσεις και σύνδεση και από το άλλο παιχνίδι, το επίσης σημαντικό παιχνίδι του Άρη Πετρούπολης με τον Εθνικό Πειραιός. Μια ακόμη εκπομπή την οποία προσφέρουν οι δύο καλοί φίλοι, ο Βασίλης ο Χριστοδουλόπουλος με τα τζάμια, τα κρίσταλα, τους καθρέπτες, οι αλλοτεχνικές εργασίες, γυάλινα κάγκελα στο Καλαμάκι, στην Αγία Κατερίνη, και φυσικά ο επίσης καλός μας φίλος ο Στάθης ο Μπάστας με την πιτσαρία Ντελάρτε στην οδό Λάμπρου Ζήβα 19, τηλέφωνο 42 440. Αυτοί οι δύο φίλοι στηρίζουν την προσπάθεια την οποία κάνουμε εδώ από τα Ριτζιανά, από το ιστορικό ραδιόφωνο του Ερμή. Σήμερα ο μήνας έχει 10 Μαΐου 2026, γιορτή της μητέρας σήμερα, σπουδαία γιορτή. Χρόνια πολλά σε όλες τις μάνες, σε όλες τις μανάδες, σε όλες τις μητέρες του κόσμου.

Τεχνίδια τα οποία θα αρχίσουν σε 5-6 λεπτάκια περίπου. Έχουμε και συνθέσεις, να ρίξουμε και τις συνθέσεις για τον πύργο του Επαμινόβα Κουτρουμάνου. Τσεκούρας, Δασκαλόπουλος, Ντάνι, Τσίκριλας, Πατάπης, Μαυρόπουλος, Μούσια, Χαντί, Καρακώστας, Καλέργης και Μακρύς. Για την ομάδα της Ζακύθου του Γιάννη του Αποστολίδη, Τσόγκας, Γιφτομήτρος, Λαζαρίδης, Μίχος, Σινκ, Ιβάν Σίλβα, Κουλούσιας, Καρμύρης, Πολυμήλης, Μούντρικας και Δούμας. Δεν αγωνίζεται ο Νίκος ο Αναστασόπουλος, ο οποίος αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα τραυματισμού, τον έχει κρατήσει λίγο πίσω. Να δούμε αν θα μπορέσει να μπει στο δεύτερο ημίχρονο. Πρέπει η Ζάκηθος να προσέξει, γιατί έχει κάρτες, πάρα πολλές κάρτες. Και με δεδομένο ότι την Τετάρτη έχουμε επίσης ένα σημαντικότατο παιχνίδι, ένα τελικό εδώ στο νησί, με αντίπαλο τον Άρη Πετρούπολης.

Στα άλλα παιχνίδια, Άρης Πετρούπολης, του Βαγγέλη του Χαντέ, Παχατούρας, Ιωτόπουλος, Εφεράη, Κατσογιάννης, Κεντεράη, Γκοτζούλιας, Τσίτσαρης, Καλέργης, Κλωναρίδης, Πολίτης και Αντωνίου για τον εθνικό του Νίκο του Παντέλη. Κούμπουλα, Ροκάι, Μπούστης, Πολίζος, Ποτουρίδης, Γροντής, Αδαμόπουλος, Κουτσουδάκης, Πάτας, Παπαχρονόπουλος και Γεμιστός. Έχουμε και παιχνίδια φυσικά και στον Βόρειο Όμιλο, Πανθρακικός απέναντι στην Ελασσόνα και Απόλλων Καλαμαριάς Εθνικός Νέου Κεραμιδίου. Εδώ ο Πανθρακικός έχει 9 βαθμούς, ο Απόλλων Καλαμαριάς έχει 6, ο Εθνικός Νέου Κεραμιδίου έχει 3 και η Ελασσόνα με 0 βαθμούς. Στον Νότιο Όμιλο όμως, στο δεύτερο όμιλο, ο Πύργος έχει 5 βαθμούς, η Ζάκηθος έχει 4, ο Άρης Πετρούπολης 4 και ο Εθνικός Πειραιός 2 βαθμοί. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι όλα αυτή τη στιγμή είναι πάνω στο τραπέζι. Λοιπόν, χαιρετίζω εδώ τους φίλους. Μαζί θα πάμε παιδιά από τώρα έως και τις 6 και 4 περίπου με όλα αυτά που θα συμβούν αυτό το κρίσιμο, θα έλεγα, 2 ώρες.

0: Λοιπόν, να πάμε λίγο τώρα στο γήπεδο του Πύργου να δούμε τι γίνεται. Στο γήπεδο βλέπω εδώ πέρα τον Σοφοκλή τον Φραγκογιαννόπουλο. Πάμε να πάρουμε λίγο, θα έλεγα, παλμό από το παιχνίδι το οποίο θα αρχίσει σε λίγο. Μισό.
1: Ίσως και να αλλάξει πλευρά κάποια στιγμή με τον Καλέργη, ο οποίος είναι ο έτερος εξτρέμ, και ο Βαγγέλης Μακρύς στην κορυφή της επίθεσης. Θα κάνεις ένα σχόλιο για την δεκάδα?
2: Να κάνουμε ένα σχόλιο, να μείνουμε αρχικά στην παρουσία του Καρακώστα και του Τσίγκριλα στην αρχική εντεκάδα, δύο αλλαγές από τον επαμεινόντα Κουτρομάνο. Από εκεί και πέρα βλέπουμε ότι επαναφέρει ο προπονητής του ΠΑΣ Πύργος στην εντεκάδα τους μπαρουτοκαπνισμένους Μακρύ και Καλέργη, και φυσικά το χρυσό σκόρερ του προηγούμενου παιχνιδιού κόντρα στον Άρη Πετρούπολη, στον αρχηγό της ομάδας Άγγελο Χαντή. Νομίζω πως η στόχευση του προπονητή της ηλιακής ομάδας είναι ξεκάθαρη. Θέλει την εμπειρία, θέλει την υπομονή στο παιχνίδι, κάτι που είδαμε και με τον Άρη Πετρούπολης πριν από λίγες μέρες εδώ στο ίδιο στάδιο. Είναι δεδομένο πως και σε αυτό το παιχνίδι δεν αναμένουμε να δούμε κάτι διαφορετικό από τα προηγούμενα παιχνίδια που είχαμε δει σε όλη τη διαδικασία. Είναι χαρακτηριστικό άλλωστε ότι τα μόνα παιχνίδια στη διαδικασία των μπαράζ που είχαν νικητή κρίθηκαν στο ένα γκολ, ενώ όλα τα υπόλοιπα ήρθαν ισόπαλα. Κάτι τέτοιο πιθανότατα να μένουμε να δούμε και σήμερα. Πιστό στο πλάνο του ΠΑΣ Πύργος, θα παίξει με υπομονή, θα προσπαθήσει να διασφαλίσει τα μετόπιστεν και με την ποιότητα που έχει μπροστά να βρει τουλάχιστον το έστω ένα γκολ, το οποίο αν το κρατήσει μπορεί και να του δώσει το εισιτήριο επί της ουσίας από σήμερα για τη Super League 2.
1: Ωραία, και αφού ενημερώσουμε λοιπόν ότι οι απόντες είναι ο τραυματίας Μπούζας αλλά και ο τιμωρημένος Κάρδαρης, για τον οποίο ο Πύργος θα περιμένει αύριο πιθανότατα την απόφαση της Επιτροπής Εφέσεων, έχει ασκήσει έφεση η ομάδα του Πύργου για να κατέβει η ποινή του Κάρδαρη, η αρχική ποινή, η οποία είναι τρεις αγωνιστικές. Να πάμε στην εντεκάδα της Ζακύνθου, η οποία ξεκινάει με τον Τζόγκα κάτω από τα δοκάρια. Στο δεξί άκρο της άμυνας ο Γιφτομήτρος, στο αριστερό ο Λαζαρίδης, Μίχος και Σινγκ στο κέντρο της άμυνας. Εδώ έχουμε μία τετράδα, είναι ίδια με αυτή που είχαμε στα μπαράζ του τετάρτου ομίλου, στα play-off αυτών των έξτρα γύρω. Στο κέντρο θα έχουμε μια αλλαγή, εκτός αρχικού σχήματος ο Νίκος Αναστασόπουλος, με τον Αργεντινό Ιβάν Σίλβα, αμυντικό χαφ, Κουλούσιας και Καρμύρης θα τον πλαισιώσουν. Στα δύο άκρα ο νεαρός Πολυμήλης και ο έμπειρος Μούντριχας, και στην κορυφή ο χρυσός σκόρερ της Ζακύνθου στο προηγούμενο παιχνίδι απέναντι στον Εθνικό, ο Δούμας, ο οποίος έφτασε το Γενάρη από την ομάδα της Ρόδου.
2: Έβαλε και ένα καταπληκτικό γκολ με φοβερή ατομική προσπάθεια, το οποίο δεν είναι κακό να παραδεχτούμε ότι το βλέπουμε σπανίως στα γήπεδα της ΓΑΜΑ Εθνικής.
1: Ναι, στάθηκε όρθιος, έβγαλε αυτοπεποίθηση, αυτό που έκανε ήταν σημαντικό και βάζει τη Ζάκυνθο γερά στο παιχνίδι και αυτή, η οποία Ζάκυνθο, μην ξεχνάμε ότι έχει και δύο παιχνίδια στην έδρα της στο τέλος.
2: Είναι μια έτσι κι αλλιώς πολύ καλή ομάδα και το έχει αποδείξει τόσο στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος όσο και σε αυτά τα play-off ανόδου. Διεκδικεί και αυτή τις όποιες πιθανότητες αναλογούν να πάρει το ένα από τα δύο χρυσά εισιτήρια για τη Super League 2. Έχει εμπειρότητα τους και ικανότητα τους παίχτες. Γι' αυτό και η ομάδα του ΠΑΣ Πύργου θα πρέπει σήμερα να είναι ιδιαίτερα προσεκτική, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το αμυντικό της κομμάτι, να μην δώσει τη δυνατότητα στη Ζάκυνθο να ελπίζει ότι μπορεί να φανεί απειλητική για τα καρέ του Τσεκούρα.
1: Και βέβαια έχουμε εκτός από τον Αναστασόπουλο στον πάγκο και τον Μπαστακό, έναν έμπειρο σεντερφόρ, ο οποίος στο παιχνίδι του έξτρα γύρου εδώ είχε αγωνιστεί. Τους βλέπουμε και τους δύο κάνουν προθέρμανση, ίσως είναι και μια κίνηση τακτικής, μια κίνηση διαχείρισης κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, να τους δούμε. Έτσι, και αυτούς.
2: Και δύο δικά μας παιδιά είναι ακόμα στον πάγκο, να το αναφέρουμε και αυτό, Αλέξο Νικολακόπουλος και ο Ηλίας Γκογκάκης, ο τερματοφύλακας.
0: Λοιπόν, σε λίγο θα αρχίσει το παιχνίδι. Γίνεται ένα σχολιασμό αυτή τη στιγμή από τους παρουσιαστές. Σοφοκλής Φραγκογιαννόπουλος είναι στα μικρόφωνα της τηλεόρασης του ΟΡΤ.
1: Η οποία έχει κάνει καλές εμφανίσεις. Πρέπει να το επισημάνουμε αυτό. Έχει κάνει πάρα πολύ καλές εμφανίσεις. Όπως πρέπει όμως να επισημάνουμε και για τον Πύργο ένα άλλο στοιχείο, ότι και στα τρία παιχνίδια η ομάδα του Πύργου έχει επιχειρήσει να παίξει, να επιτεθεί. Σε κανένα από τα τρία παιχνίδια δεν έχει κλειστεί πίσω στα καρέ της. Αν εξαιρέσουμε Το πρώτο ημίχρονο με τον Εθνικό, που υπήρχε μια ιδιομορφία λόγω του σχηματισμού του Εθνικού, ήταν ένα αναγνωριστικό πρώτο ημίχρονο. Σε όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια, σε όλα τα υπόλοιπα ημίχρονα, συμπεριλαμβανομένου και αυτού αν θες, αλλά όχι με την ίδια ένταση όπως τα άλλα, ο Πύργος βρίσκεται στην επίθεση. Είναι μια ομάδα η οποία διαρκώς ψάχνει τον γκολ. Και όταν μια ομάδα βρίσκεται διαρκώς στην επίθεση, κάποια στιγμή φτάνει και στον γκολ, φτάνει και στο ζητούμενο.
2: Το σημαντικό δεν είναι απλά ότι βρίσκεται στην επίθεση, το σημαντικό είναι ότι βρίσκεται στην επίθεση στοχευμένα, με αυτοπεποίθηση και με υπομονή. Και μπορεί στο παιχνίδι.
0: Λοιπόν, σχολιασμός για την ομάδα του Πύργου. Να πούμε ότι η ώρα είναι 4 και 2 πρώτα λεπτά. Στο άλλο παιχνίδι έχουμε σέντρα, στο παιχνίδι του Άρη Πετρούπολης με τον Εθνικό. Ένα παιχνίδι που ενδιαφέρει πάρα πολύ την ομάδα της Ζακύνθου, ενδιαφέρει τους ζακυνθινούς φιλάθλους, διότι και από αυτό θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό αν πραγματικά ο Εθνικός μπορεί να ξαναμπεί στο κόλπο διεκδίκησης του ενός από τα δύο εισιτήρια της ανόδου, ή θα μείνει από σήμερα εκτός της συγκεκριμένης διεκδίκησης απέναντι στον Άρη Πετρούπολης. Ο Άρης Πετρούπολης με 4 βαθμούς αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην δεύτερη θέση. Όλα είναι πιθανά. Βέβαια, εμείς εδώ στο νησί θέλουμε αυτό το παιχνίδι να έρθει ισόπαλο.
1: Ευκαιρία να μιλήσουμε, να πούμε περισσότερα. Και
0: λοιπόν, σε λίγο θα αρχίσει το παιχνίδι, να γυρίσει και το πλάνο να δούμε εδώ πέρα. Άδειο εκεί που καθόμαστε την άλλη φορά. Έτσι. Τώρα για τη μετακίνηση, για τη μετακίνηση των οργανωμένων φίλων της Ζακύνθου, την απαγόρευση της μετακίνησης. Απίστευτα πράγματα. Ένα γήπεδο το οποίο είναι, κυρίες και κύριοι, έχει πολύ λιγότερο κόσμο από ό,τι βλέπω αυτή τη στιγμή, από ότι στο προηγούμενο παιχνίδι που παίξαμε εκεί στον Πύργο. Αυτό βλέπω μέχρι στιγμής από την, από τη συγκεκριμένη εδώ διαδικασία. Μια απαγόρευση που ήρθε τέλος πάντων να δημιουργήσει έτσι, διάφορα περίεργα, περίεργους θα έλεγα συνειρμούς, γιατί και για ποιο λόγο συνέβη αυτό το πράγμα. Και όπως γράφει και το Ionia Sports, ειρηνικά θα ερχόμασταν στον Πύργο και δεν μπορούμε να καταλάβουμε γιατί η αστυνομική διεύθυνση Ηλίας απαγόρευσε την οργανωμένη μετακίνηση των φίλων της Ζακύνθου σε ένα γήπεδο που από τη μία πλευρά του, δηλαδή εκεί που καθόμασταν την άλλη φορά, είναι εντελώς, μα εντελώς άδειο. Τι να πούμε, αυτά συμβαίνουν, έτσι. Συμβαίνουν στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Από ό,τι βλέπω όμως, είναι κάποιοι φίλοι της ομάδας. Βλέπω εδώ από την κάμερα και δίπλα στα δημοσιογραφικά, είναι αρκετοί φίλοι της Ζακύνθου, μεμονωμένα. Οι άνθρωποι πήγαν, μπήκαν μέσα. Δεν νομίζω εκεί να έγινε κάτι το ιδιαίτερο ή να τους ζητούσαν ταυτότητες και τα πράγματα. Λοιπόν, τι να πούμε, όταν η γιορτή του ποδοσφαίρου μένει μισή, απαγόρευση λοιπόν μετακίνησης και ερωτήματα στον Πύργο. Η γιορτή που δεν θα γίνει ποτέ στο Χαράλαμπος Βιλαέτης, λέει το Ionia Sports, γιατί όχι οι φίλοι της Ζακύνθου, 2 μέτρα και 2 σταθμά στις μετακινήσεις των φιλάθλων. Το ποδόσφαιρο χρειάζεται κόσμο, όχι απαγορεύσεις. Ηθικά εκτεθειμένη η απαγόρευση της μετακίνησης, όχι νομικά, ηθικά. Ζάκηθος και Πύργος έδειξαν τον δρόμο, αλλά όταν ο φόβος νικά τη γιορτή του ποδοσφαίρου, πραγματικά έτσι, αυτά συμβαίνουν. Δεν έχει ξεκινήσει ακόμη το παιχνίδι, δεν έχουν βγει οι ομάδες στον αγωνιστικό χώρο. Η ώρα είναι 4 και 5 πρώτα λεπτά. Να δούμε τώρα αν έχουν ξεκινήσει. Νομίζω ότι έχει ξεκινήσει, να το πάω λίγο πιο, να το τρέξω λίγο το θέμα. Έχει ξεκινήσει, τώρα γίνεται σέντρα παιδιά.
1: Στη Super League.
0: Πάμε τώρα.
1: Σέντρα.
0: Σέντρα στο παιχνίδι με τη Ζάκηθο.
1: Κάνει ένα άνοιγμα εκεί όμως που διώχνει ο Ντάνι, Γιφτομήτρος. Έρχεται ο Δούμα.
0: Αφήνω το μικρόφωνο.
1: Πιο πίσω.
0: Ακούστε για τώρα λοιπόν τη ζωντανή μετάδοση. Ζάκυνθος, Πύργος Ζάκυνθος.
1: Τη Ζακύνθου για τον Μίχο.
0: Στα κίτρινα η Ζάκυνθος, στα ολοκόκκινα ο Πύργος.
1: Ιβάν Σίλβα η κεφαλιά, νέα κεφαλιά του Πατάπη. Ο Αργεντινός μέσος της Ζακύνθου κατεβάζει την μπάλα για το Σιν. Κλέβει ο Μούσια. Ένας άλλος Αργεντινός του Πύργου, έρχεται όμως γρήγορα ο Λαζαρίδης με το σώμα του να καλύψει πλάγιο για τη Ζάκυνθο.
0: Διανύουμε το πρώτο λεπτό, ένα πλάγιο για την ομάδα μας, για τον Απζάκυνθος.
1: Λαζαρίδη, για τον Ιβάν Σίλβα, Λαζαρίδης. Σημαδεύει το Δούμα, έχει τον Τζίγκριλα, ο Πατάπης έρχεται να διορθώσει, ο Κουλούσιας μπαίνει στη φάση και ο Δούμας θα ψάξει να αλλάξει το παιχνίδι. Τελευταία στιγμή ο Μαυρόπουλος υπέροχα κόβει, ο Χαντί κάθετα για τον Καλέργη και είναι ευκαιρία για τον Πύργο. Αποκρούει ο τερματοφύλακας ο Τσόγκας, μακρύ στο σουτ.
0: Μεγάλη ευκαιρία.
1: Τεράστια διπλή ευκαιρία για τον Πύργο, μόλις το δεύτερο λεπτό. Ο Χαντί με υπέροχο τρόπο κάθετα βρήκε τον Καλέργη στην πλάτη της άμυνας. Ο Καλέργη στο πλασέ, ο Τσόγκα στην απόκρουση, ο Μακρύς στην επαναφορά, νέο πλασέ, η μπάλα out. Μπήκε δυνατά ο Πύργος. Γιώργο.
2: Ο Πύργος μπήκε δυνατά και αυτή πρέπει να είναι η στόχευση. Αν θα πάρει Σοφοκλή την μπάλα στα πόδια του Άγγελος Χαντί σωστά, είναι δεδομένο ότι με την εξαιρετική τεχνική κατάρτιση και τις μεταβιβάσεις που έχει μπορεί να αποτελέσει πηγή κινδύνου με τους ταχύτατους, με την ταχύτατη την τριάδα που έχει από εκεί και πέρα μπροστά η πυριώτικη ομάδα.
0: Μεγάλη ευκαιρία, παιδιά. Τεράστια ευκαιρία για τον Πύργο. Σε αντεπίθεση ο Πύργος βγήκε γρήγορα.
1: Τα βρήκε άμεσα.
0: Καλέργης έκανε τον πλασέ. Ο Τσόγκας όμως ήταν σε ετοιμότητα. Απέκρουσε σε πρώτο χρόνο. Η μπάλα πήγε στον ξεμαρκάριστο Μακρύ, ο οποίος έπιασε το σούτ από το ύψος του πέναλτι. Η μπάλα πέρασε όμως πάνω από τα δοκάρια του Τσόγκα. Τεράστια ευκαιρία για την ομάδα του Πύργου να ανοίξει το σκορ.
1: Είναι ο απόλυτος κυρίαρχος να έχει την εδαφική υπεροχή, να πηγαίνει σε ένα παιχνίδι κατοχής. Βλέπουμε και μια άλλη πτυχή της ομάδας του Πύργου σήμερα. Και στα προηγούμενα παιχνίδια, δηλαδή τα πρόσφατα παιχνίδια, τα Μπαράζα Νόδου. Σίλβα κάθετα για το Δούμα στην πλάτη, όμως εκεί δεν προλαβαίνει ο Δούμας, πλάγιο για τον Πύργο. Με το Μούντριχα να αγωνίζεται αριστερά από ό,τι βλέπουμε με μια πρώτη ματιά και το νεαρό Πολυμίλη στα δεξιά, η Ζάκυνθος, ενώ για τον Πύργο δεν έχουμε κάποια ιδιαίτερη έκπληξη, εκτίμηση που κάναμε για τον Καλέργη στα αριστερά και δεξιά τον Καρακώστα. Ο Καλέργης τώρα, ο οποίος δεν θα μπορέσει να βγάλει τον Πύργο στην αντεπίθεση. Κουλούσιας, Μούντριχας. Θα γλιστρήσει πλάγιο για την ομάδα του Πύργου, η οποία είχε την πολύ μεγάλη ευκαιρία με το καλημέρα στο παιχνίδι, διπλή ευκαιρία, πλασέ του Καλέργη, απόκρουση του Τσόγκα, η δεύτερη προσπάθεια του Μακρύ δεν είχε ευτυχή κατάληξη. Ο Τσόγκας διώχνει σε ένα σημείο που κινείται μόνος ο Ντάνι, δεν θα κάνει καλό κοντρόλ, έρχεται ο Πολυμίλης να διεκδικήσει την μπάλα, θα κάνει φάουλ. Μαυρόπουλος Χαντί για τον Καρακώστα. Βλέπουμε τώρα τον Καρακώστα στην κορυφή της επίθεσης, θα δούμε πολλές εναλλαγές. Ο Καρακώστας είναι ένας πολυσύνθετος ποδοσφαιριστής, μπορεί να ξεκινήσει από τα δεξιά, να πάει στην κορυφή αριστεροπόδαρος, και τον Μακρύ λίγο πιο δεξιά σε έναν σχηματισμό που έχει σαν βάση του βέβαια πάντα.
0: Λοιπόν, στο πέμπτο λεπτό είμαστε, 0-0. Ο Πύργος δείχνει να έχει μια δυναμική στα πρώτα λεπτά. Η Ζάκυνθος δεν βρίσκεται να πατάει καλά ακόμα στον αγωνιστικό χώρο. Θέλει μεγάλη προσοχή ιδιαίτερα στις αντεπιθέσεις. Ένα πλάγιο τώρα από την αριστερή πλευρά για τον Πύργο. Ένα πλάγιο τώρα για την ομάδα της Ζακύνθου με τον Λαζαρίδη από την αριστερή
1: πλευρά. Το πλάγιο με τον Λαζαρίδη για τον Σίλβα. Πολυμήλης Σίλβα. Ανοίγει δεξιά για το γύφτο.
0: Είναι δυνατή η παλιά του Σίλβα.
1: Πλάγιο.
0: Υπάρχει άγχος, όπως καταλαβαίνετε. Πρέπει να ερεμήσει η Ζακύνθος στο παιχνίδι της, να βρει τα πατήματά της, να κλείσει πάρα πολύ καλά τους διαδρόμους.
1: Ο Καρακώστα, ένας πολυσύνθετος επιθετικός, είναι ένα ενεργεία πρωταθλητής τρίτης εθνικής ο Καρακώστας. Με την αναγέννηση Καρδίτσας πέρυσι έφτασε το καλοκαίρι. Ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος χρειάστηκε για να δούμε τώρα το Μούσια.
0: Έκανε λάθος ο Κουλούσιας.
1: Έχει απέναντί του το Λαζαρίδη. Μακρύς, προσποιείται. Περιμένει. Μούσια έρχεται και διώχνει ο Μούντριχας. Σίγκ. Γεμίζει ο Τσίγκριλας. Εκεί δεν θα επιτρέψει να φτάσει ποτέ η μπάλα στο Δούμα και ο Μαυρόπουλος. Πάμε σε ένα σετ παιχνίδι με τον Πύργο στην επίθεση. Αλλαγή παιχνιδιού για τον Γκαλέργη. Σε θέση offside ο επιθετικός του Πύργου.
0: Θέλει μεγάλη προσοχή ο Καλέργης, ο οποίος παίζει από την αριστερή πτέρυγα της ομάδας του Πύργου. Βγαίνει πολλές φορές στην πλάτη της άμυνας της Ζακύνθου. Πρέπει να προσέξουν πάρα πολύ εκεί οι παίχτες του Γιάννη του Αποστολίδη.
2: Και η προσέλευση του κόσμου όχι απλά συνεχίζεται, αλλά είναι και πολύ ισχυρή.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Για να δούμε τώρα το μακρύ με το Σίγκ. Τελευταία στιγμή ο Σίγκ. Έχουμε την μπάλα όμως να επιστρέφει πίσω. Η Ζάκυνθος χωρίς Αναστασόπουλο Μπαστακό πηγαίνει σε ένα πιο ελαφρύ σχήμα με πρόθεση να αξιοποιήσει την ταχύτητα στις αντεπιθέσεις, να βρει χώρου στην πλάτη της άμυνας του Πύργου. Για την ώρα δεν το έχει καταφέρει. Έχει και αυτό το ενδιαφέρον του. Μην ξεχνάμε ότι στο παιχνίδι του έξτρα γύρου για τον τέταρτο όμιλο η Ζάκυνθος ερχόταν εδώ στον Πύργο αποκλειστικά και μόνο για την νίκη, γιατί ένιωθε την πίεση του Πανεγυαλίου. Ενώ τώρα έχουν αλλάξει τα πράγματα. Η Ζάκυνθος μετά την νίκη που έκανε σε βάρος του Εθνικού. Για να δούμε το Μούντριχα. Μούντριχας, έχει γυρίσει ο Μακρύς να καλύψει. Πάντα ο Μούντριχας. Κουλούσιας. Σίλβα, το σου!
0: Πολύ μεγάλη ευκαιρία. Τεράστια ευκαιρία για τη Ζάκυνθος.
1: Δυνατό σουτ από τον Ιβάν Σίλβα.
0: Πολύ καλό σουτ του Ιβάν Σίλβα.
1: Ο Αδάμ Τσεκούρας είναι εκεί και κάνει.
0: Ο Τσεκούρας έσωσε την
1: δύσκολη επέμβαση.
0: Τον Πύργο από βέβαιο γκολ. Κόρνερ για τη Ζάκυνθο. Πολύ δυνατό σουτ του Ιβάν Σίλβα, παιδιά. Απίστευτο.
1: Corner
0: τελευταία στιγμή.
1: Λαζαρίδη.
0: Λαζαρίδη στο κόρνερ τώρα, για να δούμε.
1: Κώστας Λαζαρίδης. Εκτελεί. Ο Μούσια απομακρύνει να φύγει ο κίνδυνος.
2: Μία ακόμα σημαντική επέμβαση στο Χοκλή του Αδάμ Τσεκούρα, όπως είχε κάνει μία καθοριστική ακόμα και στο παιχνίδι με τον Άρη Πεδρούπολης. Είναι σημαντικό τέτοιες ομάδες που δεν δέχονται φάσεις να είναι ο τερματοφύλακας ζεστός, προκειμένου στις λίγες που αντιμετωπίσουν στο παιχνίδι να μπορέσει να ανταπεξέλθει.
1: Το σχόλιο του Γιώργου Μικελόπουλου, ένας τερματοφύλακας ο Γιώργος Μικελόπουλος, έστω και σε ερασιτεχνικό επίπεδο που πάντα έχει.
0: Έχει ανεβάσει τις γραμμές της η Ζάκυνθος από ό,τι βλέπω μετά τα πρώτα έτσι, 8-9 λεπτά. Έχει ισορροπήσει το παιχνίδι.
2: Το λάθος, αλλά το πιο βασικό είναι αυτό που είπαμε πριν, ότι σε παιχνίδι που δεν δέχεται πολλές φάσεις ο τερματοφύλακας είναι πάρα πολύ σημαντικό να είναι συγκεντρωμένος και ζεστός. Γιατί σε παιχνίδι που είναι συνέχεια σε κίνηση και δέχεται φάσεις είναι έτσι και αλλιώς ζεστός. Σε παιχνίδι που δεν δέχεται πολλές φάσεις ο τερματοφύλακας είναι πολύ σημαντικό να είναι συγκεντρωμένος και ζεστός προκειμένου να ανταπεξέλθει. Σκέψου να δέχεσαι μία-δύο φάσεις του παιχνίδι και μία από αυτές να γίνουν γκολ. Μπορεί να σου στοιχήσει.
0: Ζάκη, δώσε την επίθεση τώρα. Την επίθεση για να δούμε.
1: Ο Μίχος έκανε τη σέντρα ο Γιφτομήτρος. Ο Ντάνι απομακρύνει για τον Γκαλέργη. Μένει ψηλά η Ζάκυνθος να πρεσάρει. Γυρίζει ο Μίχος εκεί, ο στόπερ. Κουλούσιας. Μίχος. Έχει κολλημένο πάνω του τον Καρακώστα. Ο Μίχος πιο πίσω. Για τον Καρμύρη. Σιγκ. Λαζαρίδης, Δούμας έχει βγει στα πλάγια. Καρμύρης.
0: Ελέγχει το Μασιζάκη εδώ σε αυτή τη στιγμή. Στο 11ο λεπτό. Έχει ανεβάσει την αποδοσή της.
1: Κουλούσιας, Λαζαρίδης, Μούντριχας. Για τον Πολυμίλη, ανοίγει δεξιά για το Γιφτομήτρο.
0: Έχει λάθος.
1: Ο Χαντή.
0: Λάθος του Γιφτομήτρου, ήταν σε πλεονεκτική θέση, έδωσε την μπάλα σε αντίπαλο.
1: Καλέργης, αποφεύγει εκεί το Σίλβα, αποφεύγει και το Μίχο, ο οποίος θα κάνει φάουλ.
0: Πήρε κάρτα ο Μίχος. Κακό αυτό. Βγήκε σε αντεπίθεση εκεί ο Καλέργης. Ο Μίχος τον
1: φάουλ, λοιπόν,
0: ανέκοψε
1: τον... με τη Ζάκυνθο.
0: Πήρε κάρτα
1: τον Καρμύρη σε ρόλο.
0: Νομίζω ότι έχει κάλυγε. Έχει τρεις κάρτες τώρα. Οπότε λοιπόν δεν θα παίξει το επόμενο παιχνίδι.
1: Με τρεις κεντρικούς αμυντικούς η Ζάκυνθος. Ο Μούντριχας και ο Δούμας στην επίθεση. Ο Κουλούσιας λίγο πιο πίσω. Για να δούμε. Καλέργης έχει δύο απέναντί του. Χαντί έχει πάει εκεί και ο Σίλβα. Έχει πάει και ο... είχε πάει και ο Σίλβα για βοήθεια. Ο Κουλούσιας θα πάρει το φάουλ από τον Χαντί.
0: Το είπαμε προηγουμένως, θέλει μεγάλη προσοχή η... η αριστερή πλευρά του πύργου, η ομάδα που έτσι όπως επιτίθεται ο πύργος από εκείνη την πλευρά, με τον Καλέργη, ο οποίος φεύγει ταχύτατα γρήγορα, και γι' αυτό και πήρε την κάρτα ο Μίχος προηγουμένως.
1: Σίλβα, Μίχος, Καρμύρης, Λαζαρίδης, Δούμας. Φάουλ.
0: Πήρε ένα φάουλ ο Δούμας, κίτρινη κάρτα.
1: Με ενισχυμένο τον άξονα.
0: Να δούμε σε ποιον πήρε, ποιος πήρε κάρτες. Το νούμερο 6 του πύργου.
1: Αρκετά κοινά χαρακτηριστικά με εκείνο της προπερασμένης Τετάρτης απέναντι στον Εθνικό. Με ενισχυμένο άξονα Ιζάκυνθος. Μια συνταγή η οποία την έχει βοηθήσει στα τελευταία της παιχνίδια και μπορεί να έχασε από τον Άρη Πετρούπολης, αλλά είχε πάρα πολύ καλή εικόνα.
0: Ο Μαυρόπουλος πήρε την κάρτα για τον πύργο.
1: Για να δούμε το φάουλ με το Λαζαρίδη στο δεύτερο δοκάρι. Ο Ντάνι θα διώξει κόρνερ.
0: Λοιπόν, κόρνερ για τη Ζάκυνθο. Τώρα θα φέρει κόσμο και ο Κοσμάκης στην περιοχή του Τσεκούρα. Είμαστε στο 15ο λεπτό της αναμέτρησης. Πύργος Ζάκυνθος 1-0. Η Ζάκυνθος, η οποία έχει ανεβάσει την απόδοσή της τα τελευταία 7-8 λεπτά. Ο Μούντριχας πηγαίνει να εκτελέσει
1: να
0: το κόρνερ. Θα είναι και ο Λαζαρίδης δίπλα του από ό,τι αντιλαμβάνουμε.
1: Πάει κοντά και ο Λαζαρίδης, κάποια κομπίνα εκεί. Αυτό ζητάει και ο Γιάννης Αποστολίδης, όρθιος. Εκτελεί ο Καρμύρης, ο Τσεκούρας. Μαζεύει εκεί.
0: Μάζεψε την μπάλα ο Τσεκούρας. Δύσκολα, αλλά τα κατάφερε ο τερματοφύλακας του πύργου. Συνεχίζει το παιχνίδι.
1: Μπατάπη.
0: Η Ζάκυνθος πιέζει ψηλά. Προσπαθεί να κλέψει την κλέψη μπάλες.
1: Πάει και πάλι δεξιά, ο Μακρύς στην κορυφή της επίθεσης. Ο Χαντί πιο μπροστά, ο Καλέργης ακροβολισμένος αριστερά. Εκεί θα πάει η μπάλα τώρα, ο Ντάνι Για να δούμε, έχει και χώρο βέβαια. Ίσως δεν θα χρειαστεί να παίξει τον Καλέργη αφού δεν έγινε σε πρώτο χρόνο. Ο Χαντί τώρα θα αλλάξει παιχνίδι για τον Καρακώστα. Ένας με έναν με τον Λαζαρίδη. Θα κάνει το τάκλινο ο Λαζαρίδης. Μούντριχας. Καρακώστας θα κερδίσει.
0: Ο Μούντριχας κέρδισε το φάουλ.
1: Γονσάλο Μούσια.
0: Λοιπόν, στα επόμενα, στα άλλα παιχνίδια, Πανθρακικός Ελασσόνα 0-0, Απόλλων Καλαμαριάς Εθνικός Νεόκερα 2-0, Άρης Πετρούπολης Εθνικός 0-0 και Πύργος Ζάκυνθος 0-0.
1: Χρειαστεί
0: 17ο λεπτό.
1: Ενίσχυση. Να πλαισιωθεί δηλαδή ο Center Four. Ο Χαντί βρίσκεται εκεί κοντά, ο Μούσια. Σιγκ σε ένα σημείο που θα πάρει την πρώτη κεφαλιά ο Γιφτομήτρος, ο Πατάπης, Μαυρόπουλος, Πολυμήλης. Γιφτομήτρος, Κουλούσιας. Για τον Πολυμήλη. Έχει απέναντί του το Χαντί, έχει κατέβει χαμηλά αριστερά ο Χαντί, ο Πολυμήλης. Θα μπει στην περιοχή για τον Γιφτομήτρο, το σουτ. Απομακρύνει ο Πατάπης, Χαντί ελέγχει. Πρεσάρει ψηλά η Ζάκυνθος, ο Χαντί προσπαθεί με τη βοήθεια του Πατάπη, θα βγάλουν την μπάλα, όμως σε ένα σημείο που κινείται ο Σίλβα πίσω για το Μίχο.
0: Πολύ καλή, πολύ καλή Ζάκυνθος, ασφιχτικό pressing, δημιούργησε προϋποθέσεις εκεί ο Πολυμήλης.
1: Με δυνάμεις.
0: Ευκαιρίας.
1: Έρχεται ο Δασκαλόπουλος να βάλει την κόντρα στο Λαζαρίδη. Οι δύο μπακ της Ζακίνθου παίζουν πιο ψηλά.
0: Πολύ ψηλά η Ζακίνθος. Παίρνει πολλές μπάλες.
1: Εφόσον
0: χάνουν στις μονομαχίες οι παίχτες του Πύργου. Στα 17 λεπτά, δηλαδή από τα 17 στα 10 λεπτά τα τελευταία, η Ζακίνθος είναι πολύ καλύτερη του Πύργου.
1: Πατάπης κατεβάζει με το στήθος, στρώνει για τον Ντάνη. Αυτός με τη μία θα σημαδέψει το μακρύ με το κεφάλι, εκείνος για τον Καλέργη, ο οποίος έχει απέναντί του το Μίχο. Καλέργης. Πλάγιο για τη Ζάκυνθο.
0: Νικητής ο Μίχος σε αυτή την μονομαχία με τον Καλέργη. Εκεί πρέπει να δοθεί μεγάλο βάρος σε αυτόν τον ποδοσφαιριστή.
1: Λεπτό. Ένα πρώτο 20 λεπτό, αναγνωριστικό αλλά και με φάσεις.
2: Δύο σημαντικές φάσεις, μία για κάθε ομάδα στο ξεκίνημα του παιχνιδιού. Η διπλή ευκαιρία για τον Μπας Πύργος με Καλέρι και Μακρύ και το σουτ της Ζακύνθου που απέκουσε ο Τσεκούρας. Βλέπουμε ότι τα τελευταία 5-10 λεπτά οι δύο ομάδες προσπαθούν μετά το πρώτο εκρηκτικό δεκάλεπτο να ισορροπήσουν λίγο το τέμπο και να πάρει κάθε μία τον έλεγχο του αγώνα. Βλέπουμε ένα παιχνίδι και από τους δύο που.
1: Για να δούμε κάθετα, εκεί θα κόψει ο Πατάπης.
0: Πήγε να περάσει μια μπαλιά στο Δούμα. Τελευταία στιγμή έκοψε ο Πατάπης.
2: Με τον Άγγελο Χαντί σε ένα ρόλο deep line playmaker κατεβαίνει χαμηλά να πάρει την μπάλα και να παίξει διαγώνια τα δύο extreme του Πας Πύργος. Αντίθετα, η Ζάκυνθος επιχειρεί παρόμοια στυλ παιχνιδιού, ωστόσο με πιο πολύ μακρινές μπαλιές από την άμυνα προς τον απέναντι άκρο της επιθετικής γραμμής.
1: Σίγουρα θα είναι κλειδί ο ρόλος του Χαντί σήμερα. Θα έχει έναν ρόλο box to box. Θα πρέπει να πλαισιώσει και τους επιθετικούς. Η κάθετη μπαλιά του όμως όταν κινείται σε χαμηλά μέτρα θα χρειαστεί το Χαντί πίσω να πάρει.
0: Αρκετά λάδι από τους παίκτες του Πυργού στα τελευταία λεπτά. Η Ζάκυνθος, αυτό που βλέπω από την εικόνα είναι ότι παρουσιάζει αυτό που πρέπει να παρουσιάσει σε αυτό το παιχνίδι.
1: Παιχνίδι των δύο ομάδων.
0: Η Ζάκυνθος λοιπόν στο προσκήνιο τώρα με ένα πλάγιο out.
1: Έτσι μέσα σε 5-10 λεπτά οι δύο προπονητές έχουν σκανάρει με το απόλυτο στο 100% τον αντίπαλο. Γνωρίζουν καλά ο ένας τον άλλον, τους παίχτες. Εκείνο που μένει να δούμε τώρα η κάθε ομάδα πώς θα προσεγγίσει αυτό το παιχνίδι. Ο Καρακώστας με δύο απέναντί του, έχουμε πλάγιο για τον Πύργο. Ο Σιγκ ήταν αυτός ο οποίος έδιωξε τελευταίος την μπάλα και έρχεται ο Δασκαλόπουλος να επαναφέρει. Έχει γυρίσει, έχει οργανωθεί η ομάδα της Ζακύνθου. Καρακώστας, Σίλβα. Πλάγιο παραχωρεί ο Δασκαλόπουλος.
0: Yeah.
1: Φάουλ πάνω στο Μούντριχα.
0: Κινητικός ο Μούντριχας. Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, 4:26 ώρα, 21 λεπτό, εδώ στο ραδιόφωνο Τερμή. Ακούτε την μετάδοση του παιχνιδιού Πύργος Ζάκυνθος 0-0. Στο 21 λεπτό, 22 πηγαίνουμε τώρα. Ένα φάουλ για την Ζάκυνθο με τον Λαζαρίδη.
1: Στο φάουλ απομακρύνει ο Ντάνι σε ένα χώρο που κινείται ο Σίλβα, δεν κάνει καλό κοντρόλ. Ο Αργεντινός θα αφήσει την μπάλα να κυλήσει πλάγιο. Είναι για την Ζάκυνθο το πλάγιο. Και αργά αργά ο Κώστας Γιφτομήτρος, ο πρώην δεξιός οπισθοφύλακας της Λαμίας, 18χρονος Γιφτομήτρος, στην επαναφορά. Μούντριχας, διώχνει ο Πατάπης, ο Πολυμήλης.
0: Κάνει λάθος εκεί ο Πολυμήλης. Ήταν μέσα στην περιοχή ο νεαρός παίκτης Ζακύνθου. Έκανε λάθος όμως.
1: Θα πάρει το φάουλ.
0: Έχει άγχος ο νεαρός παίκτης της Ζακύνθου. Έχει βρεθεί δύο φορές στην περιοχή. Δεν έχει κάνει την κίνηση την ανάλογη που θα έπρεπε.
1: Ίσως εδώ και μια κίτρινη κάρτα να ήταν η ενδεδειγμένη απόφαση από τον διαιτητή, ο οποίος δεν θέλησε να εξαντλήσει την αυστηρότητά του. Ντάνι, Πατάπης, Μαυρόπουλος, Γκονσάλο Μούσια. Ανοίγει δεξιά για το Δασκαλόπουλο, θα μπει αυτός. Αυτές οι προωθήσεις του Δασκαλόπουλου.
0: Η μπάλα στον Τσόγκα, τον τερματοφύλακα της Ζακυνθού. Δεν έγινε κάτι το ιδιαίτερο. Λοιπόν, στα άλλα παιχνίδια 0-0. Δεν έχει αλλάξει κάτι αυτή τη στιγμή.
1: Θα να κινηθεί περισσότερο εσωτερικά κοντά στον Βαγγέλη Μακρύ. Πατάπης. Τσίγκριλας. Πατάπης σε οργανωμένη επίθεση ο Πύργος, με τη Ζάκυνθο να αμήνεται στο μεσαίο μπλοκ. Ο Κουλούσιας θα πρεσάρει μπάλα, θα φτάσει στο Μακρύ, ο Μακρύς θα κάνει την προβολή, φτάνει στον Καρακώστα η μπάλα, ο Λαζαρίδης εκεί με τον νόμο, ο Καρακώστας με τα χέρια, φάουλ για τη Ζάκυνθο.
0: Πολύ καλά στέκεται η Ζάκυνθος, αν εξαιρέσουμε την φάση την πρώτη στο δεύτερο λεπτό. Ο Πύργος δεν έχει απειλήσει άλλη φορά. Με μακρινές μπαλιές προσπαθεί ο Πύργος να βρει από τη μία πλευρά τον Καλέργη και από την άλλη τον Μαυρόπουλο. Αλλά
1: ένα παιχνίδι κέντρου.
0: Η Ζάκυνθος στέκεται πάρα πολύ καλά.
1: Όπως είπες, μετά το πρώτο δεκάλεπτο προσέχουν την αμυντική τους μετάβαση. Δεν βλέπουμε φάσεις. Για να δούμε τώρα τον Πολυμήλη. Τσίγκριλας. Δεν υπάρχει κάποιος συμπαίκτης του εκεί. Ο Ντάνι μαζεύει. Πατάπης. Ο Κουλούσιας πρεσάρει δεξιά για το Δασκαλόπουλο, στα πόδια για τον Καρακώστα. Υπάρχει χέρι εδώ από τον Ιβάν Σίλβα.
0: Ένα φάουλ.
1: Γρήγορη αμυντική μετάβαση. Δεν βλέπουμε φάσεις τώρα.
0: Χωρίς φάσεις όμως το παιχνίδι.
1: Άμυνας, όπως είδαμε στο πρώτο λεπτό με τον Καλέρι.
2: Και βασικά δεν βλέπουμε ρίσκα, Σοφοκλή. Έχουμε πει και έχουμε ξαναπεί και από εδώ ότι είναι πολύ σημαντικό το διακύβευμα αυτών των παιχνιδιών, ώστε οι ομάδες να ρισκάρουν να δεχτούν ένα γκολ. Γιατί μετά αλλάζουν πολύ τα πράγματα και θα είναι μεγάλο πισωγύρισμα να μείνεις πίσω στο σκορ σε αυτά τα παιχνίδια. Με δεδομένο ότι τα μάτς δεν ανοίγουν, με δεδομένο ότι οι ομάδες είναι πολύ προσεκτικές, έχουμε πει ότι αυτά είναι παιχνίδια που μπορεί να κριθούν στο ένα γκολ. Γι' αυτό πρέπει ο Πας Πύργος, όπως πολύ σωστά πράττει μέχρι τώρα, να κοιτάξει τόσο τα μετώπιστέν του πρωτίστως, όσο και να είναι πολύ προσεκτικός στην τελική ενέργεια όταν αυτή θα του δοθεί. Η πρώτη δεν έγινε, ελπίζουμε να γίνει η δεύτερη.
1: Ο Ντάνι την επαναφορά, Χαντί.
0: Λοιπόν, για τη Ζάκυνθο η μπάλα πλάγιο, out, 26 λεπτό. Πύργος Ζάκυνθος 0-0 και στα υπόλοιπα παιχνίδια και στον Άρη Πετρούπολης με τον Εθνικό δεν έχει αλλάξει κάτι, 0-0 και εκεί. όπως και στο Βορρά, Πανθρακικός Ελασσόνα 0-0, Απόλλων Καλαμαριάς Εθνικός Νοικιομήδου 0-0.
1: Έχει γίνει φάουλ πάνω στο Μαυρόπουλο.
0: Ένα φάουλ τώρα για την ομάδα του Πύργου, μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής.
1: Και ευκαιρία για τον Πύργο να μεταφέρει την
0: μπάλα. Όπως
1: Κώστα Τσόγκα,
0: επιτίθεται ο Πύργος.
1: Με μια εξαιρετική επέμβαση σε πλασέ του Καλέργη σε τέτα τέτ. Στο δεύτερο λεπτό. Χαντί. Ο χρυσός σκόρερ.

0: τάπης από την αριστερή πλευρά. Η μπάλα πέρασε παράλληλα από την αιστεία του Τζόγκα.
1: Εδώ αυτή
0: επικίνδυνη σέντρα
1: για την ομάδα του Πύργου στο 28ο λεπτό. Πάντα στο 0-0 παρακολουθείτε από το Χαράλαμπος Βιλαέτης σε ζωντανή μετάδοση την αναμέτρηση ανάμεσα στον Πύργο και τη Ζάκυνθο, τέταρτη αγωνιστική του ειδικού πρωταθλήματος ανόδου στη Super League 2. Την ίδια ώρα παίζουν Άρης Πετρούπολης Εθνικός, το άλλο πολύ ενδιαφέρον μάτς αυτού του νοτίου ομίλου του ειδικού πρωταθλήματος. Για να δούμε το Μούντριχα. Κινείται ο Τσίγκριλας επάνω του. Ο Μούντριχας, ο Τσίγκριλας, τελευταία στιγμή.
0: Ο Μούντριχας πήρε κόρνερ, κυρίες και κύριοι.
1: Κόρνερ για τη Ζάκυνθο.
0: Κόρνερ λοιπόν για τη Ζάκυνθο. Πολύ ωραία ενέργεια εδώ του Μούντριχα.
1: Βαθμολογική σημασία.
0: Τώρα θα φέρει κόσμο έτσι, αυτό το κόρνερ. Θα πάει ο Λαζαρίδης να το εκτελέσει.
1: Με καλό.
0: Για να δούμε λοιπόν τώρα αν η Ζάκυνθος εδώ θα μπορέσει να κάνει κάτι σε αυτήν εδώ τη φάση, στο 21ο λεπτό. Λαζαρίδης λοιπόν.
1: Βέβαια το παιχνίδι, όπως χωρίς γκολ είναι και το άλλο παιχνίδι για την ώρα, ανάμεσα σε Άρη, Πετρούπολης και Εθνικό. Ίσως ο Εθνικός παίζει το τελευταίο του χαρτί στο παιχνίδι αυτό. Η ομάδα του Πειραιά, για να δούμε το κόρνερ με το Λαζαρίδη. Η μπάλα εκεί θα φτάσει στο Μούσια από αλλεπάλληλες κόντρες. Θα βγάλει την μπάλα για τον Καλέργη. Θα έρθει ο Καρμύρης να διώξει. Πολυμήλης, Μούσια, κόντρες, πλάγιο για τον Πύργο. Ο Καλέργης θα επαναφέρει γρήγορα για το μακρύ. Όχι, γιατί γύρισαν εκεί δύο της Ζακύνθου. Σινγκ, Πολυμήλης.
0: Ο Πολυμήλης λίγο πρέπει να μπει στο παιχνίδι.
1: Συγγνώμη.
0: Φαίνεται εκεί λοιπόν ότι υπάρχει
1: άρα
0: ένα θεματάκι.
1: Θα πάει ξανά.
0: Είναι αγχωμένος ο νεαρός παίκτης Ζακύνθου.
1: Σετ επίθεση με τον επαμεινόντα Κουτρομάνο να έχει δώσει εντολή να αλλάξουν πλευρές οι δυο στόπερ. Ο Ντάνι στα δεξιά, ο Δασκαλόπουλος στα αριστερά. Αλλαγή παιχνιδιού για τον Καρακώστα. Ο Καρακώστας έχει πάει αριστερά, ο Καλέργης δεξιά. Συνεχίσαν αλλαγές πλευρών.
0: Λοιπόν, συμπληρώνουμε μισή ώρα παιχνιδιού. Πύργος Ζάκυνθος 0-0. Με τις δύο ευκαιρίες αυτές, μία για τον Πύργο και μία για την Ζάκυνθο.
1: Δεξιοπόδαρα μπακ. Γκονσάλο Μούσια, δεν έχει γίνει τίποτα. Ο Αργεντινός έχει την ευκαιρία να τροφοδοτήσει στο χώρο τον Καλέργη. Καλέργης με το Σίγκα απέναντί του. Αλλά εκεί δεν θα μπορέσει. Είναι τέσσερις παίχτες Ζακύνθου. Είναι και ο Αλέξανδρος Ντάνι πεσμένος στο έδαφος.
0: Λοιπόν, έχει διακοπεί το παιχνίδι, έχει πέσει κάποιος παίκτης σε ο Ντάνια του Πύργου. Λοιπόν, εδώ ακούτε τώρα δύο φωνοτερμή, παρέα με τους δύο υποστηριχτές μας, Πιτζαρία Ντελάρτε, ο φίλος μας ο Στάθης ο Μπάστας πάντα δίπλα μας, όπως και ο Βασίλης, ο Χριστοδουλόπουλος με τα τζάμια, τα κρίσταλα, τους καθρέπτες, η αλλοτεχνική εργασία Γιάννη Κάγκελα στο Καλαμάκι. Σήμερα λοιπόν τέταρτη αγωνιστική των Μπαράζ Ανόδου. Για την Β' Εθνική Κατηγορία. Πύργος Ζάκυνθος στο 31 του παιχνιδιού, 0-0.
1: Ο Ντάνι θα πάρει τη θέση του στο γήπεδο, στο δεξί άκρο της άμυνας. Είπαμε άλλαξε πλευρά με τον Δασκαλόπουλο και ο Τσόγκας θα μαζέψει την μπάλα να δώσει συνέχεια. Τσόγκας για τον Δούμα, ο Τσίγκριλας, Χαντί με τον Γιφτομήτρο, Μίχος. Κερδίζει ο Μίχος, κάνει την κίνηση και μπαίνει δεξιά. Μίχος δεν θα μπορέσει να...
0: Πήρε κόρνερ όμως ο Μίχος,
1: ο οποίος θα έρθει εκεί διαβάζοντας τη φάση να κόψει.
0: Κόρνερ για, για τη Ζάκυνθο με τον Λαζαρίδη από την άλλη πλευρά τώρα, από τη δεξιά πλευρά.
1: Για τη Ζάκυνθο.
0: Ένα γκολ θέλουμε. Ένα γκολ.
1: Τριαντάφυλλος Μίχος σε ρόλο δεξιού στόπερ.
0: Ένα γκολ ο Σίλβα εκεί από ό,τι βλέπω. Ο Μούντρικας μέσα στην περιοχή.

0: Κουλούσιας, ο Γιφτομήτρος,
1: Corner,
0: Μίχος,
1: πάντα με τον Κώστα.
0: Για να πάμε, αν θα απογειωθούμε. Λαζαρίδης.
1: Εκτελεί ο Λαζαρίδης μια κεφαλιά εκεί από το μακρύ, απόκρουση.
0: Corner πάλι.
1: Νέο corner.
0: Επέκρουσε ο μακρύς, η μπάλα corner.
1: Του Ιωνίου.
0: Από την ίδια πλευρά πάλι. Λαζαρίδης.
1: Χωρίς τον κόσμο της στο σημερινό παιχνίδι, μετά την απαγόρευση μετακίνησης φιλάθλων αλλά και διάθεσης εισιτηρίων.
0: Λαζαρίδης.
1: Λαζαρίδης, Κουλούσιας.
0: Έκανε το σούτο ο Κουλούσιας. Κόρνερ.
1: Νέο κόρνερ.
0: Η μπάλα βρήκε στον Δασκαλόπουλο. Κόρνερ.
2: Σηκώνονται από τον Παμινόν Δακουτρωμάνο για ζέστα.
0: Πιέζει Ζάκυνθος. Παιδιά, συνεχίζονται τα κόρνερ για την ομάδα μας. Λαζαρίδης πάλι.
1: Είναι τρεις πολύτιμοι παίχτες. Υπάρχουν αρκετοί στον πάγκο. Ο Κουτρωμάνος θέλει να έχει έτοιμους
0: παίχτες. Η μπάλα, ζητά μια μπάλα ο Λαζαρίδης. Δεν είναι καλή η μπάλα αυτή.
1: Παιχνιδιού, ανάλογα με αυτό που θα κρίνει ότι πρέπει να αλλάξει. Κάτι παραπάνω από ένα...
0: Λαζαρίδης, έλα Λαζαρίδη.
1: Φτάσουμε στα μισά.
0: Φέρε την μπάλα εκεί που πρέπει.
1: Δρόμου. Για να δούμε το κόρνερ με τη Ζάκυνθο. Στο πρώτο δοκάρι. Ο Μούσια πρώτου Κουλούσια.
0: Έχει προσοχή τώρα.
1: Στήρια και έχει τη δυνατότητα να βγάλει και τον πύργο στην αντεπίθεση, αλλά είναι λίγο πιο δυνατή.
0: Δεν βγήκε αντεπίθεση.
1: Η πάσα του Γκονσάλο Μούσια.
0: Τελείωσε λοιπόν η πολιορκία. Στα καρέ του πύργου. Ένα μια πεντάλεπτη εκεί η πολιορκία. Τρίλεπτη ουσιαστικά. Τρίλεπτη.
1: Δεν διακρίνεται για τις δημιουργικές αρετές του. Έκανε ένα σωτήριο εκεί, μια σωτήρια επέμβαση. Έλυσε την πολιορκία, τέσσερα συνεχόμενα κόρνερ είχε κερδίσει Ζάκυνθος. Χαντί. Πάνω στο Σίλβα, πλάγιο για τον πύργο.
0: Να πούμε ότι ο Παθρακικός άνοιξε το σκορ. Παθρακικός Ελασσόνα 1-0. Μα... με τον Τουρατζίδη στο 34ο λεπτό. Παθρακικός είναι τάχη... πλέον στην Β' Εθνική Κατηγορία με 12 βαθμούς.
1: Κώστας να προλάβει
0: μέχρι στιγμής.
1: Βγει η μπάλα πλάγιο. Μούσια. Αλλάζει. Ωραία παιχνίδι για τον Καλέργη. Καλέργης με το τακουνάκι για το Δασκαλόπουλο έρχεται να διώξει ο Γιφτομήτρος.
0: 35 λεπτό. 0-0.
1: Μαυρόπουλος. Μαυρόπουλος. Μούσια.
0: Σε οργανωμένη επίθεση τώρα ο πύργος.
1: Ντάνι. Καρακώστας. Θα κάνει τη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Ο Καλέργης θα γυρίσει για το μακρύ. Έρχεται και ο Δασκαλόπουλος να μπει στη φάση. Ο Σίλβα απομακρύνει. Εκεί που είναι όμως ο Τσίγκριλας θα αφήσει με το κεφάλι για...
0: Έγινε
1: το
0: μια δύσκολη φάση τώρα όμως. Όχι, όχι μεγάλη φάση.
1: Μπει στην εξίσωση ο Δούμας.
0: Ξεγελάστηκε και ο Τσόγκος ότι η μπάλα βγαίνει out. Η μπάλα όμως βγήκε out και έγινε σέντρα.
1: Μαυρόπουλος έχει κατέβει χαμηλά ο πύργος στην επίθεση. Μαυρόπουλος. Πατάπης. Ο πύργος
0: ξανά στο προσκήνιο ο πύργος πλέον.
1: Στην εξίσωση στο χτίσιμο του παιχνιδιού. Από το βολέ του Τσεκούρα ο Καρμύρης με τον ώμο έδιωξε ο Μίχος. Ένα σημείο όμως όπου κινούνται ο Πατάπης. Έφτασε πρώτος στην μπάλα. Κινήθηκε και ο Μούντριχας από την άλλη πλευρά τη Ζάκυνθο. Τσεκούρας ξανά και ο τερματοφύλακας του πύργου στην ανάπτυξη του παιχνιδιού, όσο η Ζάκυνθος θα δίνει χώρο στον πύργο, ο οποίος βρίσκεται και πάλι στην επίθεση. Καλέργης έχει παραχωρήσει πλάγιο ο Γιφτομήτρος. Δασκαλόπουλος στην επαναφορά με πέντε ποδοσφαιριστές τώρα σε φάση άμυνας η Ζάκυνθος στην άμυνά της. Λαζαρίδης και Γιφτομήτρος κλείνουν, γίνονται πέντε οι αμυντικοί. Ο Μούντριχας από αριστερά κλείνει, συγκλίνει στον άξονα ώστε να πάμε σε ένα 3-5-2 με δυνατότητα άμεσης μετάβασης να βγει στην αντεπίθεση Ζάκυνθος. Όλα αυτά όταν ο πύργος έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων όπως τώρα. Δούμας, ο Τσίγκριλας απέναντί του. Δούμας έχει βγει στα πλάγια. Εκεί που θα δώσει δεν υπάρχει κανένας παρά μόνο ο Πατάπης, ο οποίος ψάχνει να πάει σε μια οργανωμένη κατάσταση, περιμένει, ανοίγει δεξιά στο Ντάνι, Μαυρόπουλος. Ο Χαντί κινείται τώρα σαν δεκάρι στο μεσοδιάστημα, η αλλαγή παιχνιδιού όμως για τον Καλέργη είναι εκτός αγωνιστικής.
0: Να πούμε ότι ο Παθρακικός ισοφάρισε την Ελασσόνα
1: Φερεκίδη
0: με τον Πατζιναλτζή στο 31ο λεπτό. Ενώ στο άλλο παιχνίδι από τον Καλαμαριά σε Εθνικό Νέο Κεραμιδίου 1-1 είχε βάλει γκολ ο Εθνικός Νέο Κεραμιδίου με τον Βιγιάλμπα. Όμως ο Μίσκου με πέναλτι ισοφάρισε για τον Απόλλων Καλαμαριάς. Αμέσως αρκετά γκολ στον πρωτόμηνο.
1: Δεν βλέπουμε κάποιον ποδοσφαιριστή της Ζακίνθου να έχει σηκώσει ο Γιάννης Αποστολίδης.
0: 31ο λεπτό, παιδιά.
1: Μια Ζάκυνθος οποία από μαθηματικής πλευράς θα ήταν ικανοποιημένη με το βαθμό της ισοπαλίας. Κουλούσιας έχει κάνει φάουλ εκεί ο Λαζαρίδης και σωστά ο διαιτητής το σφυρίζει. Ο Λαζαρίδης εκεί έκανε ένα επικίνδυνο τάκλιν.
0: Φάουλ έκανε ο Λαζαρίδης, δέχεται και τις οδηγίες εδώ μάλλον.
1: Ο διαιτητής κάνει
0: οδηγίες, παρατηρήσεις στον Λαζαρίδη, δεν πήρε κάρτα ο παίκτης Ζακίνθου. Λοιπόν, πλησιάζουμε το 40 λεπτό.
1: Μια κάρτα εδώ, ο τρόπος που πήγε ήταν επικίνδυνος. Πατάπης. Άνοιγμα για τον Καλέργη. Ο Καλέργης μπαίνει στην περιοχή. Καλέργης αποκρούει ο Τσόγκας.
0: Μεγάλη ευκαιρία. Τεράστια ευκαιρία.
1: Λεπτό.
0: Τεράστια
1: άλλη
0: ευκαιρία.
1: Μεγάλη επέμβαση του Τσόγκα.
0: Ο Καλέργης μπήκε από την αριστερή πλευρά στην περιοχή. Ο Τσόγκας όμως έσωσε τη Ζάκυνθο, κυρίες και κύριοι. Τεράστια ευκαιρία εδώ για τον πύργο.
1: Με τον εθνικό σε αυτά τα μπαράζ είναι άτυχος.
0: Ο Τσόγκας έχει πέσει κάτω. Έχει μπει γιατρός μέσα.
2: Με μια μεγάλη ευκαιρία ξεκίνησε.
0: Πάλι τον Καλέργη. Θέλει προσοχή, το είπαμε. Ο Καλέργης από την αριστερή πλευρά.
2: Ο Καλέργη, ο οποίος έφυγε ξανά στην κόντρα, εκμεταλλεύεται την ταχύτητά του. Ωστόσο, τόσο τώρα όσο και στο παιχνίδι με τον εθνικό, τα τελειώματά του δεν έχουν ευτυχίσει να καταλήξουν στα δίχτυα.
0: Μεγάλη ευκαιρία λοιπόν.
1: Και οι δύο επεμβάσεις του Τσόγκα καθοριστικές. Ειδικά αυτή ήταν και πάρα πολύ δύσκολη. Βγήκε γρήγορα, έκλεισε. Τον Καλέργη βέβαια ήταν ένα απίστευτο.
2: Ασφαλώς παίζουν και οι τερματοφύλακες. Έχουν δουλέψει το τελευταίο καιρό πάρα πολύ όλοι οι τερματοφύλακες παγκοσμίως στο ένα εναντίον ενός στα τέτα τέτ. Είναι καλός τερματοφύλακας, το έχει αποδείξει καθ' όλη τη διάρκεια του φετινού πρωταθλήματος. Ωστόσο δεν πάβει να είναι μια πολύ σπουδαία ευκαιρία. Σε φάση τέτα τέτ θα μπορούσε εδώ να γίνει το 1-0.
0: Πραγματικά παιδιά, έτσι μεγάλη ευκαιρία. Ο Καλέργης ταχύτατα μπήκε στην περιοχή. Άλλαξε τον εμβηματισμό του, το πόδι του. Πήγε η μπάλα στο πόδι για να σουτάρει κανονικά. Όμως ο Τσόγκας εκεί του έκλεισε το οπτικό πεδίο, έπεσε πάνω του σε αυτό το τετατέτ και έσωσε την Ζάκυνθο.
2: Αλλά και είναι και ένα δείγμα ότι μπορεί να συνεχίσει να χτυπάει από.
0: Έχει πέσει κάτω όμως ο τερματοφύλακας της Ζάκυνθου. Αυτή τη στιγμή δέχεται τις πρώτες βοήθειες από τον γιατρό, από τον φυσιοθεραπευτή της Ζάκυνθου. Υπάρχει διακοπή.
2: Είναι σχεδόν δύο πανομοιότητες φάσεις αυτές που έβγαλε ο πύργος στο πρώτο ημίχρονο.
1: Βέβαια ο Καλέργης είναι γρήγορος, είναι πολύ καλός, δηλαδή είναι δύσκολο να αντιμετωπιστεί. Είναι ένα όπλο για τον πύργο το οποίο επιχειρεί να εκμεταλλευτεί, να αξιοποιήσει με τον καλύτερο τρόπο ο προπονητής.
2: Του έχει βγει προς
1: και του έχει βγει. Έχει βγει του εις ομάδας αυτή η επιλογή να τον σημαδέψει. Δεν έχει
0: λοιπόν,
1: βγει.
0: Λοιπόν, υπάρχει τώρα κόρνερ, έτσι, μετά την απέκρουση του Τσόγκα στο τέτα τέτα του Καλέργη. Η μπάλα είναι κόρνερ από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Για να δούμε τώρα. Ή όχι, δεν είναι κόρνερ.
1: Μία στο ξεκίνημα του.
0: Η μπάλα είναι για την Είναι πλάγιο η μπάλα για τον πύργο.
1: Ολοκληρωθεί το πρώτο μέρος. Με τον πύργο στην επίθεση, ξανά.
0: 42 λεπτό.
1: Τσίγκριλας. Δασκαλόπουλος, ο Σιγκ. Κερδίζει ο Καρακώστας. Πλάγιο.
0: Ωραίος ο Σιγκ, κέρδισε εκεί την μπάλα.
1: Ζάκυνθο.
0: Να πούμε ότι ο Άρης Πετρούπολης, παιδιά, άνοιξε το σκορ αυτή τη στιγμή. Άρης Πετρούπολης, Εθνικός Πειραιός 1-0. Αυρόπου. Στο 45-2.
1: Τίση, ο Καρακώστας, ο Δασκαλόπουλος τσίμπησε από το Σίλβα. Έρχεται ο Αργεντινός με το σώμα του να αφήσει στον Κουλούσια και αυτός κάθετα για το Μούντριχα. Ο Μούντριχας από τα πλάγια θα φρενάρει, αφήνει πίσω για τον Κουλούσια. Κουλούσιας έξω από την περιοχή του πύργου θα κάνει ένα
0: ωραίο σουτ.
1: Out.
0: Πολύ ωραίο σουτ του Κουλούσια. Η μπάλα out.
1: Ελέγχει την μπάλα ο Τσεκούρας, βέβαια. Έπεσε σωστά στη γωνία του. Καταγράφεται σαν ένα σουτ με καλές προϋποθέσεις. Off target. Από τον Μανώλη Κουλούσια. Για μια Ζάκυνθο η οποία έχει MVP τον Τσόγκα σε αυτό το πρώτο ημίχρονο.
0: Λοιπόν,
1: ο τερματοφύλακας
0: Άρης Πετρούπολης Εθνικός στο 40-2 στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους
1: 0-0.
0: 1-0 με τον Τσίτσαρη. Ο Άρης Πετρούπολης λοιπόν τώρα πηγαίνει στους 7 βαθμούς, έτσι όπως διαμορφώ.
1: Άρη Πετρούπολης στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Τσίτσαρης ανοίγει το σκορ για τον Άρη Πετρούπολης. Για να δούμε το Δασκαλόπουλο. Δασκαλόπουλος, θα πούμε και για το άλλο παιχνίδι. Μαυρόπουλος για τον Καλέργη, ο Μίχος θα διώξει. Μούσια κατεβάζει εκεί ωραία για τον Ντάνη. Πατάπης. Ο Άρης φτάνει τους 7 βαθμούς στη live βαθμολογία του ομίλου. Είναι πρώτος, δεύτερος είναι ο Πύργος με 5, τρίτη Ζάκυνθος με 4, ουραγός ο Εθνικός που αν μείνει έτσι αυτό το παιχνίδι νομίζουμε ο Εθνικός έχει αποχαιρετήσει το όνειρο της ανόδου στη Super League 2. 1-0 λοιπόν με γκολ του Τσίτσαρη, ο Άρης Πετρούπολης ανοίγει το σκορ. Εδώ στο Χαράλαμπος Βιλαέτης 0-0, Χαντί
0: 45 λεπτό. Χαντί τώρα, ένα φάουλ.
1: Για να δούμε αν ο Πύργος θα πάρει κάτι στην εκπνοή του πρώτου ημιχρόνου. Χαντί σιρτά ωραία για το Δασκαλόπουλο. Τελευταία στιγμή έρχεται και απομακρύνει ο Γιφτομήτρος.
0: Ο Χαντί πέρασε την μπάλα για τον Δασκαλόπουλο. Πήγε να σουτάρει ο Δασκαλόπουλος, αλλά τελευταία στιγμή εκεί ο Γιφτομήτρος τον πήρε την μπουκιά από το στόμα, παιδιά.
1: Πολύ εθνικό 1-0. Εδώ παίζονται οι καθυστερήσεις.
0: Λοιπόν, κόρνερ τώρα για τον Πύργο. 46 λεπτό. Ο Χαντί στο κόρνερ. Θέλει προσοχή.
1: Θα εκτελέσει επανάληψη διατάσσει ο διαιτητής. Κάνει συστάσεις στους ποδοσφαιριστές. Χαντί. Για να δούμε. Έχει πολλές ασίστ το Χαντί φέτος από κόρνερ. Εκτελείται το κόρνερ στο δεύτερο δοκάρι. Καρακώστας τη φέρνει στο δεξί, βγάζει τη σέντρα, διώχνει ο Γιφτομήτρος. Μούσια, Μαυρόπουλος, Τσεκούρας. Θα πάει στο γέμισμα απέναντι για τον Καρακώστα.
0: Offside, Καλέργης.
1: Σήκωσε τη σημαία ο βοηθός διαιτητής. Χρέωσε σε θέση offside το Χρήστο Καρακώστα.
0: Ο Καρακώστας λοιπόν offside.
1: Θα ολοκληρωθεί.
0: Λοιπόν, ημίχρονο.
3: Το πρώτο.
0: 0-0, παιδιά. Πύργος Ζάκυνθος.
1: Γιώργο, μπορούμε να κάνουμε ένα γενικό σχόλιο πριν πάμε σε μια μικρή διακοπή να.
2: Ναι, χωρίς σκορ τα πρώτα 45 λεπτά. Σε ένα πρώτο μέρος, το οποίο σε γενικές γραμμές ο Πύργος είχε τον έλεγχο των κινήσεων. Έχει καταγράψει τις δύο σπουδαιότερες ευκαιρίες του αγώνα. Μία διπλή με Καλέργη και Μακρύ στο ξεκίνημα. Και μία με τον Καλέργη στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. 45 λεπτά ακόμα μένουν. Είναι αρκετά αρκεί ο Πύργος να μείνει πιστός στο πλάνο του και μπορεί να βρει τον γκολ που θα τον στείλει από σήμερα εκτός απρόπτου στη Super League 2.
1: Ναι, το άλλο παιχνίδι είναι στο 1-0. Ο Πύργος είναι δεύτερος αυτή τη στιγμή στη ζωντανή βαθμολογία. Οπότε με νίκη του Πύργου σήμερα νομίζω ότι θα έχει γίνει το αποφασιστικό βήμα για την. Κόκκινη.
0: Λοιπόν, ημίχρονο κυρίες και κύριοι, και στα δύο παιχνίδια. Να πούμε πώς ολοκληρώθηκαν αυτή τη στιγμή τα παιχνίδια στο Βορρά και στο Νότο. Στον πρώτο όμιλο, ημίχρονο Παθρακικός Ελασσόνα 1-1. Απόλλων Καλαμαριάς Εθνικός Νόκερα 0-2, το γύρισε εδώ ο Απόλλων Καλαμαριάς με 2 γκολ. Είχε προηγηθεί ο Εθνικός Νόκερα 0-2 με τον Βιγιάλμπα, όμως ο Μίσκου με πέναλτι και ο Βασιλούδης στο 45 λεπτό έβαλαν τον Απόλλων Καλαμαριάς μπροστά στο σκορ. Αν διατηρηθούν έτσι τα αποτελέσματα, ο Πανθρακικός και ο Απόλλων Καλαμαριάς θα έχουν κάνει έτσι αποφασιστικό βήμα ανόδου στην Β' Εθνική Κατηγορία. Στο δεύτερο όμιλο, ο Άρης Πετρούπολης κερδίζει αυτή τη στιγμή τον Εθνικό Πειραιώς 1-0 με τον γκολ του Τσίτσαρη στο 45-2. Στο άλλο παιχνίδι, Πύργος Ζάκυνθος 0-0. Και τώρα πώς διαμορφώνεται τη βαθμολογία. Ο Άρης Πετρούπολης λοιπόν έχει 7 βαθμούς. Η Ζάκυνθος είναι στους 5 βαθμούς. Ο Πύργος είναι στους 6 βαθμούς, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί το τοπίο. Και ο Εθνικός έχει μείνει στους 2 βαθμούς. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αν μείνουν έτσι τα παιχνίδια, το ματς της επόμενης Τετάρτης, με τον Άρη Πετρούπολης εδώ στο νησί, δεν είναι απλά ένα παιχνίδι κομβικό, είναι τελικός για την Ζακυνθινή ομάδα. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε μια ανάσα και επιστροφή, κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτάκια εδώ στο Ελκλάσικο, παρέα με τους υποστηριχτές μας, Πιτσαρία Ντελάρτε, Στάθης Μπάστας, στην οδό Λάμπρου Ζήβα 19 και φυσικά μαζί μας πάντα Βασίλης Χριστοδουλόπουλος με τα τζάμια, τα κρίσταλα, τους καθρέφτες, η αλλοτεχνική εργασία Γιάννη Κάγκελα στο Καλαμάκι. Επιστροφή σε λίγα λεπτάκια.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Πάμε όμως στο γήπεδο του Άρη Πετρούπολης. Εκεί έχουμε τον καλό φίλο, τον Δημήτρη το Γιωργούλη, να μας πει πώς πηγαίνει το παιχνίδι και πώς πέτυχε τον γκολ ο Άρης Πετρούπολης. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου Δημήτρη και τιμούς σε όλους τον Ζηράκητο.
0: Ναι, είσαι καλά Δημήτρη μου, να είσαι καλά.
1: Στην εξέδρα βλέπω και τον αγώνα, παίζουμε καλά και στην πύργο.
0: Καλά παίζουμε, καλά, μια χαρά είναι.
1: Ο Άρης Πετρούπολης δεν έχει δημιουργήσει υποψία φάσης εθνικός.
0: Αλήθεια.
1: Το πίεσε τελευταίο τέταρτο. Έχασε δύο φάσεις, δύο σίγουρα γκολ ο Άρης.
0: Ναι, ναι.
1: Και ευτύχησε να προχωρήσει, να βάλει γκολ στο 45.
0: Στο 45 συν 2, ένα έτσι σπουδαίο γκολ. Και τώρα οδηγεί την κούρσα του πρωταθλήματος, έτσι.
1: Ναι.
0: Ναι, το ξέρω. Εκεί η ατμόσφαιρα πώς είναι στο γήπεδο του Άρη?
1: Είναι γεμάτο το γήπεδο, γεμάτο πολύ κόσμο, είναι πολύ ουδέτερους, είναι πολύ σύμπονο, βασίνας, είναι ο πρόεδρος της Β' Εθνικής ο Ματσούκος.
0: Είναι ο κύριος Ματσούκος κοντά σου μήπως?
1: Θέλει να μιλήσει.
0: Άμα γίνεται με τον πρόεδρο φυσικά, φυσικά αν γίνεται, αν θέλει να μιλήσει ο πρόεδρος.
1: Τι κάνουμε, καλησπέρα, καλά είσαι?
0: Πρόεδρε μου, χαίρομαι πάρα πολύ που σε ακούω.
1: Όλα καλά.
0: Σε παρακολουθούμε εδώ από τη Ζάκηθο στο ραδιόφωνο του Ερμή, να είσαι καλά. Παρακολουθείς τα παιχνίδια, τα πηγαίνει πολύ καλά η Λίγκα. Αυτή είναι πραγματικότητα.
1: Και ευχαριστώ πάρα πολύ, σε ευχαριστώ.
0: Η αλήθεια είναι ότι έχετε κάνει βήματα προόδου προς τα εμπρός. Αυτή είναι πραγματικότητα.
1: Ευχαριστώ πολύ, καμάρι μου.
0: Και σας παρακολουθούμε. Και του χρόνου πιστεύω. Πώς το είπες, πρόεδρε?
1: Το τηλέφωνο μου το έχεις, όποτε θέλεις, με παίρνεις τηλέφωνο, ό,τι θέλεις.
0: Βεβαίως. Να είσαι καλά, πρόεδρε μου.
1: Να είσαι καλά, καμπάνι μου, χάρηκα.
0: Να είσαι καλά κι εσύ, να είσαι καλά. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι. Είχαμε και τον πρόεδρο της Λίγκας, έτσι, της Super League 2, τον Πέτρο τον Ματσούκο. Θα μιλήσουμε τις επόμενες ημέρες. Μακάρι η ομάδα μας να καταφέρει να ανέβει στην Β' Εθνική κατηγορία και να τα λέμε εδώ. Πολλές φορές με τον πρόεδρο της Λίγκας. Ευχαριστώ τον Δημήτρη τον Γιωργούλη που μου έδωσε και τον πρόεδρο της Super League 2 να μιλήσουμε, τον καλό φίλο τον Πέτρο τον Ματσούκο. Λοιπόν, εδώ είμαστε, El Clásico κανονικά. Αυτά είναι τα όμορφα, τα ωραία. Όλα τα βλέμματα πλέον στα μπαράζα νόδου. Ή βέβαια να πούμε ότι η νίκη, διαφαινόμενη νίκη του Άρη Πετρούπολης επί του Εθνικού 1-0 δημιουργεί πλέον άλλα δεδομένα. Αν μείνει το παιχνίδι στον πύργο 0-0, τότε η Ζάκυρθος θα έχει κάνει ένα μεγάλο βήμα, διότι έχει δύο παιχνίδια στην έδρα της, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και κυρίες και κύριοι, το παιχνίδι με τον Άρη Πετρούπολης θα είναι σημαντικό, τατό.

Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, εν αναμονή του δεύτερου μέρους σε όλα τα παιχνίδια. Δεν έχει ξεκινήσει κάτι αυτή τη στιγμή, κάποιο παιχνίδι. Στο εμίχρονο είμαστε. Σε λίγο θα πάμε και στο Χαραλαμπό σε Βίλα Έτης.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Πάμε γιατί έχουμε γραμμή. Έχουμε το φίλο μας τον Αντώνη. Έλα, γιγαντά μου, έλα Αντώνη.
1: Θα κάνουμε διπλό.
0: Εγώ έτσι όπως πάει το παιχνίδι, πιστεύω ότι μπορεί να γίνει αυτό.
1: Μπορεί και διπλό. Λοιπόν, εμείς είμαστε, αφού δεν μπορέσαμε να πάμε πύργο, είμαστε μαζεμένοι όλοι. Καφέ, μαρούνι, ομάδα Βανάκη.
0: Πού είσαστε?
1: Και βλέπουμε το παιχνίδι και περιμένουμε να γίνει το διπλό.
0: Περιμένουμε να γίνει το διπλό, έτσι.
1: Περιμένουμε το διπλό. Τι να κάνουμε.
0: Στον Αγγερικό είσαστε, πού είσαστε?
1: Καφέ Μαρούν εδώ, σε Αργυράδο. Καφέ Μαρούν.
0: Α, στο Μαρούν είσαι, ναι, ωραία.
1: Το καλύτερο καφέ του νησιού.
0: Ναι, ναι, ωραία. Μια χαρά να περνάτε καλά.
1: Με μεγάλη τηλεόραση και βλέπω το παιχνίδι. Είμαστε όλοι μαζεμένοι.
0: Εντάξει, όλα
1: αφού
0: καλά.
1: Αφού δεν μπορέσαμε να είμαστε στο γήπεδο, είμαστε όλοι μαζί εδώ.
0: Ωραία, ωραία. Θα τα πούμε μετά στο τέλος.
1: Παναγίνουμε την νίκη.
0: Έλα, 45 λεπτά έμειναν ακόμη. Για χαρά, για χαρά. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Έτοιμα όλα να ξεκινήσουν. Ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο, κυρίες και κύριοι. Μισό λεπτάκι να βάλω εδώ πέρα ένα διάλειμμα. Μισό. Να πάμε τώρα στο μάτς. Πάμε στον πύργο. Οι παίχτες και των δύο ομάδων έχουν βγει στον αγωνιστικό χώρο. Δεν υπάρχει ακόμη έτσι, σύνδεση με τον Σόφοκλη, τον Φραγκογιαννόπουλο. Λοιπόν, 0-0, έτσι όπως διαμορφώνεται πλέον το τοπίο. Αν κερδίσει ο Άρης Πετρούπολης, καταλαβαίνετε ότι την Τετάρτη η νίκη της Ζακύθου επί του Άρη Πετρούπολης είναι μονόδρομος. Δεν υπάρχει κάποιο άλλο αποτέλεσμα. Και αν αιτηθεί ο εθνικός βγαίνει και από σήμερα εκτός διεκδίκησης ανόδου της Β' Εθνικής Κατηγορίας. Λοιπόν, βγαίνουν και οι διαιτητές εδώ από ό,τι βλέπω στην εικόνα. Όλα έτοιμα να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο. Δεν γνωρίζουμε αν έχουν γίνει αλλαγές αυτή τη στιγμή.
2: Όλα λοιπόν έτοιμα για να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο εδώ στο Χαράλαμπος Βιλαέτης. Όπως φαίνεται δεν έχουμε αλλαγές. Οι δύο ομάδες θα συνεχίσουν όπως ακριβώς ξεκίνησαν. Και όπως είπε ο Θοδωρής Ανδριόπουλος, η ατομική προσπάθεια, οι πρωτοβουλίες, τα τελειώματα των φάσεων, ένα γρήγορο γκολ θα ξεκλειδώσουν το παιχνίδι και θα ανοίξουν το δρόμο για την νίκη. Σε όποια ομάδα το καταφέρει. Ο Πύργος θέλει όσο τίποτε άλλο την νίκη σήμερα. Είναι το τελευταίο εντός έδρας παιχνίδι. Θέλει να αξιοποιήσει την έδρα του. Και να αποσπαστεί τόσο από τη Ζάκυνθο όσο και από τον Εθνικό. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο σημαντικό θα είναι για τον Πύργο να φτάσει σήμερα στη νίκη.
0: Λοιπόν, όλα έτοιμα να αρχίσει το μάτς. Αγωνία.
2: Σηκωθεί ο Γουσέτης, ο Νικολακόπουλος, ο Μπαστακός, ο Αναστασόπουλος, ο Γκιουρτζίδης για τη Ζάκυνθο. Για τον Πύργο προθερμαίνονται στους τρεις που αναφέραμε στα τέλη του πρώτου ημιχρόνου. Έχει προσθεθεί έχουν προστεθεί μάλλον, είναι δύο, είναι ο Μαρκόπουλος και ο Λιβιάκης. Κάποιες διαβουλεύσεις εκεί, δεν ξέρουμε τι συμβαίνει, για να δούμε. Κάποιο πρόβλημα με τη φανέλα του Μίχου.
3: Έχει ματώσει
2: η φανέλα του τριαντάφυλλου Μίχου, θα αλλάξει.
0: Λοιπόν, ναι, δεν ξεκινάει το παιχνίδι.
2: Νούμερο 6, γι' αυτό η καθυστέρηση.
0: Τώρα θα ξεκινήσει το ματς, λόγω ότι έχει ματώσει η φανέλα του Μίχου.
2: Συμβαίνουν και αυτά.
0: Λοιπόν, όλα έτοιμα. Πάμε. Πάμε στα κινθάρα.
2: Ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Τσίγκριλας γεμίζει σε ένα σημείο που ο Λαζαρίδης κατεβάζει ο Σίλβα με τέσσερις παίκτες του πύργου. Αργεντινός εκεί, καλός χειριστής της μπάλας παρά το ύψος του, θα πάρει φάουλ. Ιβάν Σίλβα είναι ένας ποδοσφαιριστής που επιβίωσε το καλοκαίρι από ένα τσουνάμι ανακατατάξεων στη Ζάκυνθο. Έφυγαν πολλοί ποδοσφαιριστές. Ο Σίλβα συνεχίζει, καθώς αγωνιζόταν και πέρυσι στο νησί, Γιφτομήτρος. Ο Χαντί με το κεφάλι για τον Καλέργη. Αυτός πήγε με το τακουνάκι να βρει τον Τάνι. Δεν το κατάλαβε ο νεαρός. Έξω η μπάλα, πλάγιο με το Κώστα Γιφτομήτρο να επαναφέρει. Μούντριχας, Δούμας, Γιφτομήτρος, Σίλβα, Λαζαρίδης, Καρακώστας θα κόψει. Ο Μακρύς, ο Σινκ πρώτος στην μπάλα. Μίχος, Καρμύρης. Πίσω για τον Τζόγκα, τρέχει ο Χαντί να πιέσει τον τερματοφύλακα της Ζακύνθου. Καρακώστας, ο Σινκ παραχωρεί πλάγιο για τον πύργο. Για τον πύργο, ναι.
0: Λοιπόν, πλάγιο για τον πύργο, 47ο λεπτό.
2: Ιβάν Σίλβα και Μακρύς, Πατάπης, ελέγχει, ωραία. Δίνει στον Τάνι, ο οποίος έχει χώρο, είναι ακροβολισμένος ο Καλέργης. Δέχεται την πάσα από τον Τάνι. Καλέργης μπαίνει εσωτερικά, κάνει μια κάθετη εκεί
0: πάσα. Μπάλα στα χέρια του Τζόγκα.
2: Το Δασκαλόπουλο, δεν έφτασε αυτή στο Γιάννη Δασκαλόπουλο. Και ο Μίχος, Καρμύρης. Ο Καρμύρης, λάθος πάσα για τον Καρακώστα. Δασκαλόπουλος, Μούσια, Ντάνι, Χαντί θα πάρει το φάουλ από τον Ιβάν Σίλβα, τον αρχηγό της Ζακύνθου. Γκονσάλο Μούσια. Ο Σίγκο Μούσια επιμένει, ο Αργεντινός.
0: Για να γίνει λάθος εκεί.
2: Πουλούσιας κάθετα για το Μούντριχα. Έρχεται ο Καρακώστας εκεί. Μούντριχας.
0: Πήρε το φάουλο ο Μούντριχας. Μαχητικός. Λοιπόν, πλάγιο από την πλάγια πλευρά, δηλαδή μεταξύ κέντρου και μεγάλες περιοχές, όπως επιτίθεται η Ζάκυνθος. Ο Λαζαρίδης θα πάει να εκτελέσει αυτό το φάουλ. Θα φέρει κόσμο στο ημικύκλιο, θα έλεγα.
2: Παραμένει το 1-0
0: της μεγάλης περιοχής.
2: Άρης Πετρούπολης, Εθνικός.
0: Λαζαρίδης λοιπόν, για να δούμε εδώ. Ο Λαζαρίδης
2: σηκώνεται και ο Γιώργος Μπαρμπαρούσης. Για να δούμε το φάουλ με τον Λαζαρίδη.
0: Έλα Λαζαρίδη.
2: Εκτελεί ο Τσεκούρας με γροθιές.
0: Έχει γίνει φάουλ.
2: Φάουλ πάνω στον τερματοφύλακα του πύργου. Πάνω από μισή εντεκάδα προθερμαίνεται για τον πύργο.
0: Λοιπόν, 50 λεπτό Πύργο Ζάκυνθο 0-0.
2: Στι κινήσει των πάγκων θα δούμε και εκεί. Για την ώρα δεν έχει αλλάξει κάτι. Είμαστε εκεί που ξεκινήσαμε, στο 0-0 δηλαδή. Καλέργης, Γιφτομήτρος στο πλάγιο. Χαντί. Με τον Καρμύρη. Πολυμήλης. Ο Πολυμήλης οδηγεί την μπάλα. Καλή τεχνική ο νεαρός. Πολυμήλης εδώ. Κουλούσιας. Κάθετα για το Μούντριχα. Μούντριχας. Κουλούσιας. Λαζαρίδης. Έχει απέναντί του το Γκαρακώστα, το Δασκαλόπουλο και τον Γκαρακώστα. Η σέντρα του Λαζαρίδη σε ένα σημείο που δεν προλαβαίνει.
0: Είναι δυνατή η σέντρα του Λαζαρίδη από την άλλη πλευρά. Η μπάλα είναι πλάγιο.
2: Σύλληγχε τη φάση, είχε γυρίσει και αυτός να αμυνθεί. Επαναφέρει ο Ντάνι. Μακρύς με τον Καρμύρη εκεί, τον έχει πάρει αγκαλιά ο στόπερ της Ζακύνθου. Φάουλ. Δίνει ομυρικές μάχες εκεί μπροστά ο Μακρύς με τα στόπερ της Ζακύνθου. Γκονσάλο Μούσια. Δεν θα περάσει κάθετα, θα περάσει με, έστω και αν αλλοιώθηκε η τροχιά της. Ο Ντάνι. Πλάγιο.
0: Χωρίς φάσεις λοιπόν έτσι εδώ παιχνίδι. Η Ζάκη το στέκεται πολύ καλά και ο βαθμός είναι πάρα πολύ καλός σε αυτό το παιχνίδι υψηλού επίπεδου. Φάουλ έχει κάνει τώρα όμως εδώ.
2: Φάουλ από την βλέπω. Φάουλ του Δούμα πάνω στον Πατάπη στην προσπάθειά του. Το προηγούμενο παιχνίδι με τον Άρη Πετρούπολης οδηγός.
0: Λοιπόν, ο Απόλλων Καλαμαριά, Απόλλων Καλαμαριάς Εθνικό Νέο Κεραμμύ 2-2-2. Δεν το βάζει κάτω ο Εθνικός Νέο Κεραμμύ 2. Ισοφάρισε με τον Βουκελάτο αυτή τη στιγμή.
2: Είναι υπομονή, υπομονή όμως.
0: Και όλα παίζονται εδώ στον, δεύτερο, στον πρώτο όμιλο για τη δεύτερη θέση.
2: Παιχνίδι.
0: Παθρακικό Ελασσόνα 1-1.
4: Πάλι ξανά το ρυθμό της στο δεύτερο μέρος. Έχει την μπάλα στα πόδια της αρκετή ώρα, την κυκλοφορεί. Προσπαθεί να, με μακρινές μπαλιές να βρει το μακρύ. Τώρα φάουλ.
0: Ένα φάουλ τώρα για την Ζάκυνθο. Είναι στην περιοχή της Ζάκυνθο. Πλάγια. Έχει γίνει πάνω στο σύν και μπάλα. Το φάουλ είναι πάνω στο σινγκ.
2: Έτοιμοι να περάσουν στο παιχνίδι. Μάλιστα. Για να δούμε, για να δούμε. Για την ώρα συνεχίζουμε χωρίς αλλαγές.
0: Πλάγιο για την Ζάκυνθο. Εκτελέστηκε η μπάλα στους παίχτες του Πύργου.
2: Αντί. Για τον Καλέργη ο Καρμύρης διάβασε τη φάση. Πολυμήλης. Ανεβαίνει ο Καρμύρης στην πλάτη να κάνει το overlap. Η σέντρα του Πολυμήλη πάνω στο Μούσια. Χαντί. Έχει γυρίσει ο Καρμύρης με το σώμα του. Πολύ δουλειά από τα πλαϊνά στόπερ της Ζακύνθου. Καρμύρης. Εδώ τον είδαμε να κάνει το overlap, να γυρίζει, να καλύπτει. Ο Πολυμήλης πρεσάρει τον Πατάπη, ο Πατάπης ελευθερώνει για το Δασκαλόπουλο, ο Λαζαρίδης θα κάνει φάουλ.
0: Λοιπόν, 55 λεπτό, δεν έχει αλλάξει κάτι στο χαρτί όπως βλέπεις.
2: Ντάνιελ Μουσέτης, Νίκος Αναστασόπουλος και ο Γιουρτζίδης. Σάβας Γιουρτζίδης. Για να δούμε ποιοι θα βγούνε. 55 λεπτό. Καρακώστας, Γκούρζιντερ Σίνγκ, Ιβάν Σίλβα. Ψάχνει και βρίσκει το Δούμα.
0: Δούμα στην περιοχή.
2: Έχει τον Καρακώστα απέναντί του. Σε ρόλο δεξιού πιστοφύλακα ο Καρακώστας. Στο δεύτερο δοκάρι βγαίνει σέντρα εκεί που κινείται ο Γιφτομήτρος. Έχει τον Ντάνι απέναντί του. Γιφτομήτρος. Καρμύρης. Έχει πάρει μέτρα η Ζάκυνθος.
0: Σουτάριο Σίλβα.
2: Σίλβα, το σουτ πάνω στο Μαυρόπουλο. Θα κερδίσει ο Καλέργης όμως ο Σίνγκ. Θα τρέξει, θα προλάβει, θα συγκρατήσει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου. Σίνγκ. Για το Μούντριχα ο Πατάπης ψηλά. Χαντί, κατεβάζει υπέροχα ο Χαντί. Προσπαθεί, βρίσκει το μακρύ. Μακρύς ο Καρμύρης, πλάγιο για τον Πύργο. Αλλαγές.
0: Τώρα θα γίνουν οι αλλαγές για τη Ζάκυνθο. Αναστασόπουλος με Κουλούσια.
2: Θα φύγει ο Κουλούσιας και θα περάσει ο Αναστασόπουλος στη θέση του. Λογικά θα έχουμε αντικατάσταση του. Καταρχάς φεύγει ο Μούντριχας και μπαίνει ο Γουσέτης. Αλλάζει εξτρέμ δηλαδή. Θα επιχειρήσει με την ταχύτητα του Γουσέτη τώρα ο Αποστολίδης. Και ναι, λογικά είπαμε, αλλάζει μικρός με μικρό. Φεύγει ο Πολυμήλης και μπαίνει ο Γιουρτζίδης.
5: Αποχωρούν οι Κουλούσιας, Πολύνης και Μούντριχας και εισέρχονται ο Γουσέτης, ο Γιουρτζίδης και ο Αναστασόπουλος.
2: Μακρύς, Κουλούσιας, εκεί ο Καρακώστας θα κάνει ένα σούτ με το δεξί, Λαζαρίδης. Κόντραρε πάνω στο Γουσέτη η μπάλα. Νάτος τώρα, Σίλβα. Αναστασόπουλος αλλάζει παιχνίδι για το Γιφτομήτρο. Γιφτομήτρος κάνει τη σέντρα, διώχνει ο Χαντί, κατεβάζει Μούσια, σηκώνει την μπάλα εκεί όμως. Να το λάθος και ο Μακρύς. Θα πάει μόνος του Μετρής για να δούμε. Θα
0: περιμένει εδώ.
2: Θα ζυγίσει τις επιλογές του. Εντάξει, μόνος του με 7-8 παίχτες εκεί δεν μπορούσε να κάνει.
0: Έχασε την μπάλα ο Μακρύς. Έγινε λάθος με το Σίνγκ εκεί αρχικά.
2: Ο Δούμας πρώτος στην μπάλα. Ο Τσίγκριλας
0: μάλλον
2: να κόπτει για να μην φτάσει η μπάλα στον Γουσέτη.
4: Πολύ θετικό σήμερα να πούμε ο Δημήτρης Τσίγκριλας, ένας παίχτης ο οποίος δεν έχει ιδιαίτερο αγωνιστικό ρυθμό τα τελευταία παιχνίδια.
0: Λοιπόν, ο Παθρακικός πέτυχε και δεύτερο τέρμα. Παθρακικός Ελασσόνα 2-1.
4: Ο Κλή έχει πέσει πάνω του.
0: Ο Σαραντίδης.
4: Και είτε τις έχει κόψει.
0: Τον γκολ για τον Παθρακικό που βρίσκεται πλέον στη Β' Εθνική Κατηγορία.
2: Σέτησε, αν έπαιρνε την μπάλα.
0: Από όλο Καλαμαριά Εθνικό Νέο Κεραμίδιου 2-2. Και Άρης Πετρούπολης Εθνικός 1-0.
2: Φάουλ, κόρνερ.
0: Λοιπόν, κόρνερ τώρα για την Ζάκυνθο.
2: Δραματικά στη Ζάκυνθο, αλλαγές προσώπων είχαμε.
0: Ένα κόρνερ το οποίο θα πάει να το εκτελέσει ο Λαζαρίδης. Είμαστε στο 59 του αγώνα. Για να δούμε εδώ αν η Ζάκυνθος θα μπορέσει
2: στη θέση του Μούντριχα
0: να πετύχει κάποιο γκολ.
2: Για να δούμε το κόρνερ με το Λαζαρίδη. Τρεις αλλαγές ετοιμάζει ο επαμεινώντας Κουτρομάνος. Κόκορης, Φερεκίδης και Μαρκόπουλος. Θα πάμε δηλαδή σε αριστεροπόδαρο μπακ εδώ εκτελείται κεφαλιά,
0: κεφαλιά.
2: Δούμα στο δοκάρι.
0: Δοκάρι, δοκάρι αν είναι δυνατόν.
2: Κεφαλιά του Δούμα στο δοκάρι.
0: Απίστευτη ευκαιρία για τη Ζάκυνθο, κυρίες και κύριοι. Μπάλα στο δοκάρι.
2: Στο λεπτό Καρμύρης αλλάζει για το Γιφτομήτρο.
0: Όχι.
2: Μεγάλη στιγμή εδώ για τη Ζάκυνθο, Δούμας.
0: Αν είναι δυνατόν.
2: Γουσέτης. Συρτή σέντρα πάνω στον Πατάπη, ελέγχει αυτός, βγάζει στον Καλέργη. Μούσια έχει την ευκαιρία να ανεβάσει τον πύργο. Πολύ ωραία δίνει για τον Καρακώστα, ο οποίος ανεβαίνει και έχει χώρο. Είναι ο Δασκαλόπουλος. Τώρα έρχεται ο Καρακώστας, πάρει την μπάλα από τον Δασκαλόπουλο. Καρακώστας στη σέντρα, έρχεται ο Αναστασόπουλος.
0: Πω πω, μεγάλη ευκαιρία.
2: Κόρνερ, κάπου κόντρα, ρε.
0: Μεγάλη ευκαιρία για τον Μακρύ. Με τον Μακρύ για τον πύργο.
2: Αυτός που μπερδεύτηκε,
0: έκανε τσάφα ο Αναστασόπουλος. Στο σημείο του πέναλτι.
2: Ιδανική θέση εκεί. Η μπάλα κόντρα.
0: Απίστευτα πράγματα.
4: Μια μεγάλη ευκαιρία για τον πύργο και βλέπουμε ότι ένα παιχνίδι που δεν έχει πολλές φάσεις. Ωστόσο, όταν γίνονται φάσεις.
0: Λοιπόν, κόρνερ τώρα για τον πύργο. Προηγούμενος είπαμε την κεφαλιά του Δούμα στο δοκάρι.
2: Είχε την κεφαλιά στο οριζόντιο δοκάρι. Χαντί το κόρνερ. Εκτελεί. Δεύτερο δοκάρι, έχει περάσει έξω όμως η μπάλα. Πάμε σε αλλαγές για τον πύργο.
0: Λοιπόν, θα γίνουν αλλαγές τώρα για, για την ομάδα του Πύργου. Όμως πρέπει να σταθούμε λίγο σε αυτή την μεγάλη φάση που έχει Ζάκηθος με την κεφαλιά του Δούμα μετά από το κόρνερ του Λαζαρίδη. Ο επιθετικός του Ζάκηθος έπιασε δυνατά την κεφαλιά. Η μπάλα όμως δεν του έκανε το χατήρι αυτή τη φορά. Βρήκε στην οριζόντια δοκό. Μεγάλη ευκαιρία για τη Ζάκηθο να ανοίξει το σκορ και στην επόμενη φάση ο πύργος βρέθηκε πολύ κοντά στο να ανοίξει αυτό το σκορ όταν πήγε να διώξει ο Αναστασόπουλος την μπάλα, δεν την έδιωξε καλά. Βρέθηκε η μπάλα στα πόδια του Μακρύ και από το ύψος του πέναλτι έστειλε την μπάλα out, αλλά βρήκε κόρνερ, βρήκε στα πόδια του Αναστασόπουλου και
2: έφυγε κόρνερ. 21ο λεπτό, τριπλή αλλαγή για τον πύργο, μπήκε ο Φερεκίδης.
0: Λοιπόν, καταλαβαίνετε κυρίες και κύριοι ότι όσο περνάει
2: πήρε τη θέση του ο Κόκορης,
0: περνάνε τα λεπτά, η αγωνία κορυφώνεται, ο ρυθμός ανεβαίνει.
2: Μισή ώρα πριν το φινάλε ο Κουτρομάνος φρεσκάρει την ομάδα με το Φερεκίδη. Τώρα Καρμύρης, ο Κόκορης θα πάει στα δεξιά της επίθεσης, ο Δασκαλόπουλος θα έρθει αριστερά, ο Τσίγκριλας θα διώξει με το κεφάλι. Φερεκίδης, Κόκορης, κάθετα για το Μακρύ, ο Μακρύς έχει την ευκαιρία.
0: Έσωσε.
2: Όχι. Σηκώσει
0: ο... Έσωσε όμως ο Τσόγκας, αλλά έχει σηκώσει offside. Ο Μακρύς βρέθηκε μόνος απέναντι από τον Τσόγκα. Έχει σηκώσει τη σημαία όμως ο δεύτερος βοηθός. Αλλά και πάλι ο Τσόγκας ήταν εκεί και έσωσε.
2: Δεν εδώ.
0: Offside.
2: Κάποιο πρόβλημα υπάρχει, Ζάκυνθος αγωνίζεται με 10. Έχει πέσει και ο Καρμύρης και ζητάει από το διαιτητή να διακόψει το παιχνίδι. Έχει φύγει η ταινία από τη φανέλα του Μίχου και ζήτησε ο διαιτητής να αποχωρήσουν, να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο μέχρι να το διορθώσουν. Φωνάζει εκεί και ο Γενικός Αρχηγός Ζακύνθου, ο Κορονιός, έχει πάρει για ένα ψαλίδι τώρα για να κόψει την ταινία, να ξανακολλήσει τον αριθμό 6 στο μίχο. Υπάρχει εκνευρισμός και είναι λογικό βλέποντας τους παίχτες Ζακύνθου να πέφτουν, να χάνεται χρόνος, χάνεται ο ρυθμός του παιχνιδιού. Τη Ζάκυνθο τη βολεύει η σοπαλία.
0: Λοιπόν, 64ο λεπτό, πύργος Ζάκυνθος 0-0. Ναι. Είχαμε τις ευκαιρίες στο δεύτερο λεπτό, Καλέργης το πιάσε ο Τσόγκα στην επαναφορά, ο Μακρύς έλεγε την μπάλα out. Στο 14 σου του Σίλβα απέκρουσε σε κόρνο δύσκολα ο Τσεκούρας. Στο 41 τέτα τέτ του Τσόγκα έσωσε, τέτα τέτ του Καλέργη έσωσε ο Τσόγκας τη Ζάκυνθο, 41 αυτό.
2: Όχι, είναι.
0: Στο 61 είχαμε την ευκαιρία, τη μεγάλη ευκαιρία με τη Ζάκηθο, με το δοκάρι του Δούμα.
2: Κολλή.
0: Και στο 62 την ευκαιρία του Μακρύ. Αυτές είναι οι φάσεις στο παιχνίδι αυτή τη στιγμή.
2: Τη φοράει γρήγορα γρήγορα ο Μίχος. Κάτι έχει μπροστά εκεί. Έφυγε κιόλας. Μπαίνει μέσα στο γήπεδο ο Μίχος. Για να δούμε πότε θα συνεχιστεί το παιχνίδι. Ένας ποδοσφαιριστής του πύργου τώρα πεσμένος. Είναι ο Καρακώστας. Εντάξει, περνάει η ώρα. Ο διαιτητής έκανε νόημα ότι θα δείξει καθυστερήσεις. Και πώς να μην κρατήσει καθυστερήσεις με όλα αυτά που γίνονται. Ο Μίχος με ένα κανονικό 6 τώρα στη φανέλα. Διώχνει ο Τσόγκας, πλάγιο για τον πύργο. Μαρκόπουλος.
0: Συνεχίζεται το παιχνίδι.
2: Αφήνει
0: 25 λεπτό.
2: Κάνει νόημα αυτός να προωθηθούν οι ποδοσφαιριστές της ομάδας του πύργου. Μακρύς με τον Καρμύρη. Μακρύς τον κρατάει και λίγο ο Καρμύρης. Μίχος στο έδαφος ο Μακρύς. Δέχτηκε ένα χτύπημα εκεί στο πρόσωπο. Θα ήταν φοβερό να υπάρχει μια κάμερα να καταγράφει τις μονομαχίες του Μακρύ με τον Καρμύρη εκτός φάσης, και ενώ η μπάλα κινείται σε άλλους χώρους έχουν γίνει ομυρικές μάχες εκεί, με το Μακρύ να κάνει μεγάλη προσπάθεια να φτάσει πρώτος στην μπάλα, να δώσει ένα στήριγμα στους συμπαίκτες του. Ένα φάουλ εδώ για την ομάδα του πύργου. Ο Γκουσέτης κοντρόλαρε με το χέρι. Ο Χρήστος Παπαδόπουλος ετοιμάζεται, θα πάρει τη θέση του Καρακώστα. Τσεκούρας γεμίζει για το Μακρύ. Πρώτη κεφαλιά. Φερεκίδης έρχεται από πίσω. Φερεκίδης.
0: Θέλει προσοχή εδώ τώρα.
2: Φερεκίδης θα κάνει το γύρισμα. Διώχνει ο Μίχος. Θα προσπαθήσει ο Φερεκίδης να κινηθεί εκεί στα μεσοδιαστήματα. Τώρα...
0: Η Ζάκηθος δείχνει να μην πατάει καλά μετά τις αλλαγές.
2: Θα ματήσει λίγο την άμυνα της Ζακίνθου. Μούσια. Αλλαγή για το Μαρκόπουλο. Κατεβάζει αυτός. Μπαίνει στην περιοχή ο Γιφτομήτρος. Παραχωρεί κόρνερ.
0: Κόρνερ. Πιέζει λοιπόν ο πύργος. Προσπαθεί η Ζάκηθος να βρει τα πατήματά

0: Κουσέτης.
1: Πήρε το φάουλ ο Κουσέτης.
0: Ναι, πεσμένο στο έδαφος ο Τσίγκριλας.
1: Και ο γρήγορος ο ρυθμός πλέον.
0: Έχει αλλαγή.
1: Δεν έχει αλλάξει κάτι αυτή τη στιγμή στα παιχνίδια. Παθρακικός Ελασσόνα 2-1. Απόλλων Καλαμαριάς Εθνικός Νέα Κεραμιδίου 2-2. Άρης Πετρούπολης Εθνικός 1-0. Πύργος Ζάκηθος 0-0.
0: Θα πάρει τη θέση του Τσίγκριλα λογικά στο κέντρο.
1: Λοιπόν, εδώ ακούτε τον Ερμή, κυρίες και κύριοι, 91,8. Παρέα με τους δύο υποστηριχτές μας, Στάθης Μπάστας, Πιτσαρία Ντελάρτε και Βασίλης Χρυστοδουλόπουλος, Τζάμια Κρίστελα Καθρέπτες, Αλτοχνικήρες Γιάννη Κάγκελα, στο Καλαμάκι. Λοιπόν, φάουλ για τη Ζάκηθο.
0: Διότι...
1: μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής είναι αυτό το φάουλ.
0: Έχει αυτό το περιθώριο.
1: Ο Αναστασόπουλος θα πάει.
0: Ο Αναστασόπουλος έχει αντικατασταθεί. Οπότε δεν ξέρουμε τώρα τι ακριβώς θα γίνει. Θα αλλάξει έναν αμυντικό με έναν επιθετικό.
2: Θα πάει ο Μαυρόπουλος και χανότατα στο σώπερ.
0: Ναι. Για να δούμε τι θα γίνει. Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η αλλαγή. Έχει πολύ ενδιαφέρον τώρα αυτή η αλλαγή. Φεύγει ένας αμυντικός και μπαίνει ένας επιθετικός. Άρα το πρώτο πιθανό ενδεχόμενο είναι να πάει ο Μαυρόπουλος στο κέντρο της άμυνας. Και έχει πάει ήδη. Ο Φερεκίδης θα τραβηχτεί λίγο πιο πίσω, θα παίξει δίπλα στον Γκονσάλο Μούσια, ο οποίος θα είναι το εξάρι της ομάδας.
1: Λοιπόν, συνεχίζεται το παιχνίδι, πύργος στο προσκήνιο.
0: Νάτος ο Μακρύς εκεί, στο μεσοδιάστημα, θα ανοίξει ωραία δεξιά για τον Κόκορη. Κόκορης, για να δούμε ο Κόκορης το σουτ.
1: Γκολ. Γκολ για τον πύργο.
0: Αριστίδης Κόκορης. Πύργος Ζάκυνθος 1-0.
2: Η πρώτη ουσιαστικά επαφή με την μπάλα, μπήκε αλλαγή, έδωσε κατευθείαν το σύνθημα στον κόσμο για να ξεσηκώσει την ομάδα και μετά το έκανε πράξη. Ένα γκολ, κάτι παραπάνω από μισή άνοδος για τον πύργο, αρκεί στα αναπομείνοντα λεπτά να το κρατήσει. Για ακόμα μια φορά ο επαμεινόδος Κουτρουμάνος φαίνεται να διαλέγει την χρυσή αλλαγή.
0: Ακριβώς έτσι, διότι ο Μπαρμπαρούσης και ο Μακρύς άνοιξαν το χώρο και έδωσαν την ευκαιρία στον Κόκορη να έρθει, να κάνει το σουτ και να σημειώσει.
1: Λοιπόν, γκολ για τον πύργο με τον Κόκορη στο 71 του αγώνα. Μπήκε ο Κόκορης, έγινε μια μπαλιά, βρέθηκε στον ύπνο, πιάστηκε στον ύπνο η άμυνα της Ζακίνθο. Εκεί άλλαξε πόδι ο Κόκορης, σούταρε η μπάλα στα δίχτυα του Τσόγκα. 1-0.
0: Να λοιπόν ο πύργος, να λοιπόν.
1: Η Ζάκυνθος τώρα πρέπει να αντιδράσει.
0: Πύργος Ζάκυνθος 1-0. Ένα μεγάλο αποτέλεσμα που φέρνει αυτή τη στιγμή στη ζωντανή βαθμολογία τον πύργο πρωτοπόρο στον όμιλο με 8 βαθμούς. Ακολουθεί ο Άρης Πετρούπολης με 7. Για να δούμε το Φερεκίδη, ο πύργος θα βρει χώρους και για δεύτερο γκολ τώρα και είναι μεγάλη ευκαιρία ο Παπαδόπουλος. Υπάρχει ενθουσιασμός στο γήπεδο, ενθουσιασμός στην ομάδα. Ο Κουτρομάνος έχει βάλει φρέσκα πόδια, έχει προχωρήσει σε ουσιαστικές αλλαγές για να δημιουργήσει πρόβλημα στη συμπαγή άμυνα της Ζακύνθου, το κέντρο της άμυνας και ο άξονας που έμοιαζε ανίκητος και έμοιαζε ο Μακρύς να είναι απελπιστικά μόνος του για πάνω από μία ώρα να δίνει μάχες εκεί. Ο Μακρύς απελευθερώθηκε, ήρθε πιο πίσω, μπήκε ο Μπαρμπαρούσης για να δώσει όγκο στην επίθεση του πύργου. Για να δούμε τώρα το Λαζαρίδη. Φυσικά το παιχνίδι έχει πάρα πολύ δρόμο ακόμα, δεν συζητάμε από τώρα ούτε κατά διάνοια για αποτέλεσμα. Είναι όμως ένα καθοριστικό, ένα σημαντικό γκολ για την εξέλιξη, για την οικονομία του παιχνιδιού.
1: Λοιπόν, αλλαγή δεδομένων στον

0: Όμιλο, κυρίες και κύριοι, με τον κόλλα.
1: Μιχάλης Μπαστακός ετοιμάζεται για τη Ζάκυνθο. Ο Αποστολίδης θα βάλει φουνταριστό. Για να δούμε αν θα αρκεστεί σε αυτό ή θα αλλάξει και το σχηματισμό. Γιατί η Ζάκυνθος δεν έχει τώρα να χάσει κάτι. Πρέπει να βγει μπροστά, να ψάξει γκολ ισοφάρισης.
0: Φάουλ για τη Ζάκυνθο λοιπόν. Λαζαρίδης.
1: Εκτελείται το φάουλ, η κεφαλά από...
2: Απίστευτη.
0: Τι έπιασε ο άνθρωπος.
3: Ακόμα μία, ακόμα μία.
1: Η κεφαλιά του Ιβάν Σίλβα, Ιβάν Σίλβα.
3: Αν έρθει αυτή η πολυπόθετη άνοδος για τον πύργο θα υπάρχουν πάρα πολλοί πρωταγωνιστές. Ωστόσο ο Μάκης Σεκούρας θα είναι αδιαφυσβήτητα ένας από αυτούς.
1: Τεράστια ευκαιρία για τη Ζάκυνθο. Μεγάλη, μεγάλη επέμβαση από το Μάκη.
0: Έκανε τεράστια επέμβαση, παιδιά, ο Τσεκούρας. Στην κεφαλιά του Σίλβα.
1: Μάλιστα. Για να δούμε και θα μπει ο Μπαστακός, οπότε θα αλλάξει ο σχηματισμός, πάει σε τετράδα.
0: Κράτησε όρθια Ζάκυνθος την ομάδα του πύργου ο Τσεκούρας, αυτή την απίστευτη κεφαλιά. Και εντάξει, τι να πούμε για αυτή την επέμβαση που κάνει ο Τσεκούρας, ο οποίος στην με τα ακροδάχτυλα σώζει τον πύργο.
1: Μπαστακού.
0: Έχει δρόμο ακόμη, 75ο λεπτό. Μπορεί Ζάκυνθος να κάνει την υπέρβαση, να φτάσει τουλάχιστον στην ισοπαλία. Πρέπει να πάρει κάτι από αυτό το παιχνίδι, γιατί αν μείνουν έτσι τα παιχνίδια, μετά πρέπει πάση θυσία να κερδίσει τον Άρη Πετρούπολης εδώ στο νησί, όχι μόνο με 1-0 αλλά με 2-0, για να μπορέσει σε περίπτωση ισοβαθμίας να περάσει πάνω από τον Άρη Πετρούπολης.
1: Ίσως γυρίσει πίσω ο Αναστασόπουλος να γίνει τρίτο στόπερ σε φάση άμυνας. Λίγη σημασία έχει αυτό τώρα. Η Ζάκυνθος πρέπει να επιτεθεί. Χάνει το παιχνίδι και ο πύργος θα έχει ευκαιρίες σε μια αντεπίθεση να πετύχει και δεύτερο γκολ να κλειδώσει τη νίκη. Απομένει ένα τέταρτο. Η τωρινή βαθμολογία έχει τον πύργο με 8, τον Άρη Πετρούπολης με 7. Ξεκίνημα αυτό.
0: Μισό λεπτάκι να το... εντάξει, πατήσαμε κάτι λάθος εδώ πέρα. Συνεχίζει το παιχνίδι.
1: Πέναλτι!
0: Πέναλτι για τη Ζάκυνθο! Πέναλτι για τη Ζάκυνθο, κυρίες και κύριοι!
1: Πέναλτι για τη Ζάκυνθο!
0: Απίστευτο! Κι όμως...
1: Γιώργο, έχεις άποψη, εγώ...
3: Δεν έχω.
0: Ο Σίλβα έπεσε στην περιοχή, ο διαιτητής ήταν κοντά στη φάση, δίνει πέναλτι. Πέναλτι για την ομάδα μας.
3: Ήταν μια κρύα φάση στο ύψος της μεγάλης περιοχής.
0: Πέναλτι για την ομάδα μας, κυρίες και κύριοι, στο 77ο λεπτό.
1: Εντάξει.
0: Να φέρουμε το Μάσα ίσα.
3: Απρόσμενη εξέλιξη.
1: Για να δούμε.
0: Ιβάν Σίλβα απέναντι στον Τσεκούρα. Πάμε.
1: Έχει πάει ο Σίλβα.
0: Για να δούμε. Ο Ιβάν Σίλβα στην μπάλα.
1: Στην την μπάλα απέναντι στο Μάκη Τσεκούρα. Μια κρύα φάση. Ένα πέναλτι τώρα. Πώς να το χαρακτηρίσω. Να το δούμε στο replay καλύτερα.
0: Για
1: τώρα
0: να δούμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Αγωνία. Κόκκινο. Ιβάν Σίλβα απέναντι από τον Τσεκούρα.
1: Αναστασόπουλο, Σίλβα, Ιβάν Σίλβα.
0: Πάμε.
1: Απέναντί του ο Τσεκούρας. Σίλβα. Σίλβα. Σίλβα.
0: Γκολ. Γκολ για την ομάδα μας.
1: Εζεκιέλ Σίλβα.
0: Γκολ για τη Ζάκυνθο. Κυρίες και κύριοι, 1-1.
1: Ζάκυνθος
0: ξανά στο κόλπο.
1: Στα ίσα. Πανηγυρισμοί εκεί. Τώρα έχουμε
0: γκολ για τη Ζάκυνθαρα. Έχουν πέσει κάποια μπουκάλια και οι παίχτες της Ζακύνθου είναι κάτω, κυρίες και κύριοι, χτυπημένοι από ό,τι βλέπω εδώ. Ζητάνε πηγόντως εκεί να πάει ο γιατρός.
1: Καλά. Δεν χρειάζονται αυτά βέβαια.
0: Έχει πέσει κάποιος παίχτης της Ζακύνθου κάτω, κυρίες και κύριοι. Νομίζω ότι είναι ποιος είναι, δεν είναι ο σκόρερ. Λοιπόν, 1-1 το παιχνίδι, 78 λεπτό. Η μπάλα στο κέντρο της εστίας του Τσεκούρα, 1-1. Πύργος Ζάκυνθος. Έχει πέσει κάποιος παίχτης Ζάκυνθου κάτω. Έχει δεχτεί κάποιο χτύπημα, πιθανόν από μπουκάλι. Να δούμε τι ακριβώς εκεί θα γίνει.
1: Γήπεδο. Ένας ποδοσφαιριστής της Ζακύνθου είναι πεσμένος στον αγώνα.
0: Και άλλα μπουκάλια πέφτουν. Να δούμε ποιος παίκτης είναι της Ζακύνθου. Ναι. Ένας παίκτης έχει δεχτεί κάποιο χτύπημα. Παίκτης Ζακύνθου. Λοιπόν, 71 το λεπτό, η Ζάκυνθος με την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Ιβάν Σίλβα φέρνει το παιχνίδι πάλι στα ίσα, 1-1. Διακοπή στο παιχνίδι.
1: Λοιπόν, περιμένουμε εμείς να συνεχιστεί το παιχνίδι. Δυστυχώς δεν έχουμε replay για να δούμε αν υπάρχει πέναλτι. Σε πρώτη ματιά δεν φάνηκε να υπάρχει μια επαφή τέτοια που να δικαιολογεί την εσχάτη των ποινών, αλλά είπαμε δεν έχουμε τη δυνατότητα να το δούμε σε κάποιο replay. Έχουμε διακοπή στο παιχνίδι. Σίγουρα αυτό δεν βοηθάει τώρα.
0: Ο Μπαστακός ήταν κάτω, έχει δεχτεί αυτό το χτύπημα, τώρα σηκώθηκε.
1: Διότι η Ζάκυνθος, η οποία ήρθε για την ισοπαλία, παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ, έχει φέρει το παιχνίδι στα ίσα και κυλάει ο χρόνος. Κυλάει ο χρόνος.
0: Λοιπόν, δεν έχει ξεκινήσει ακόμη το μάτς, ο 21ο λεπτό.
1: Θα συνεχιστεί το παιχνίδι. Ο διαιτητής αποδοκιμάζεται. Έχει καλέσει και τους παρατηρητές εκεί.
0: Έπεσαν κάποια μπουκάλια από την κερκίδα. Παίκτης Ζακύνθου είναι πάλι κάτω αυτή τη στιγμή.
1: Άλλος ένας παίκτης της Ζακύνθου πεσμένος στο έδαφος.
0: Να δούμε ποιος είναι. Να δούμε αν είναι πάλι ο Μιχάλης ο Μπαστακός ή αν ζαλίζεται, αν έχει πέσει κάτω. Τι ακριβώς έχει συμβεί αυτή τη στιγμή. Υπάρχει γενικά μια αναστάτωση.
1: Λοιπόν, Γιώργο, πάμε. Το άλλο παιχνίδι είναι 1-0. Έτσι. Ένα αποτέλεσμα το οποίο κρατάει τον πύργο στη δεύτερη θέση για την ώρα. Δεν είναι τελικό το 1-1, έτσι.
3: Στο 86ο λεπτό παραμένει το 1-0 με τον γκολ του Τσίτσαρου που διαμορφώθηκε
1: εκεί,
3: από το 47.
1: Εκεί είμαστε στο 86ο λεπτό.
0: Λοιπόν, ο διαιτητής καλεί φορείο.
1: 82ο.
0: Στο γήπεδο αυτή τη στιγμή. Ένας παίκτης Ζακύνθου, νομίζω ότι είναι ο Μπαστακός, αν δεν κάνω λάθος.
1: Του Μίχου. Βέβαια το δικό μας παιχνίδι θα τελειώσει πολύ αργότερα από το άλλο, γιατί όπως καταλαβαίνεις έχουμε μεγάλες καθυστερήσεις.
3: Έχουμε
1: καθυστερήσεις πριν τον γκολ της Ζακύνθου αρκετές, με τη φανέλα του Μίχου. Τώρα ακόμα μεγαλύτερες καθυστερήσεις. Έχουμε έναν ποδοσφαιριστή πεσμένο στο έδαφος.
0: Είναι το χτύπημα που δέχτηκε προηγουμένως από την κερκίδα, από κάποιο μπουκάλι, από ό,τι βλέπω εδώ, αντιλαμβάνομαι αυτή τη στιγμή. Ο παίκτης Ζακύνθου δεν αισθάνεται καλά. Έχουν πάει και οι τραυματιοφορείς εκεί. να το μεταφέρουν εκτός γηπέδου.
1: Έχει μπει και το φορείο εκεί για να βγάλει ποιος ποδοσφαιριστής είναι. Δυστυχώς δεν μπορούμε να δούμε. Υπάρχει ένας κλειός γύρω γύρω.
0: Έχει πέσει ο Μπαστακός, πρέπει να είναι, κυρίες και κύριοι. Σαν να πέσει πάλι κάτω προηγουμένως από το χτύπημα το οποίο δέχτηκε. Υπάρχει κόσμος εκεί τριγύρω του, υπάρχει αγωνία. Έχει σταματήσει όλη η διαδικασία. Ελπίζουμε το παιδί να είναι καλά.
1: Όταν έχουμε μεγάλες διακοπές, παγώνουν και οι ποδοσφαιριστές, έτσι.
3: Ναι, τώρα δεν παίζεται ποδόσφαιρο εδώ και αρκετή ώρα. Εδώ και αρκετή ώρα δεν έχουμε παιχνίδι. Έχει μπει και το φορείο μέσα για να μεταφερθεί ο τραυματίας ποδοσφαιριστής της Ζακύνθου. Είναι δεδομένο ωστόσο ότι έχει πολύ παιχνίδι ακόμα.
1: Σίγουρα έχει πολύ παιχνίδι, έχουμε πολλές καθυστερήσεις. Φεύγει ένας παίχτης τώρα από τη Ζάκυνθο.
3: Και την ίδια ώρα που εμείς περιγράφουμε, οι φίλαθλοι προσπαθούν να μπουν στη μετάδοση του Πατρίς Νιούς από το YouTube προκειμένου να γυρίσουν τη φάση πίσω για να διαπιστώσουν αν υπήρχε όντως ή όχι παράβαση στο
1: πέναλτι. Ναι, δεν ξέρω αν υπάρχει η δυνατότητα αυτή, υπάρχει.
0: Λοιπόν, ο παίκτης της Ζακύνθου είναι έξω με φορείο αυτή τη στιγμή.
1: Λοιπόν,
0: νομίζω ότι είναι ο Μπαστακός, αν δεν κάνω λάθος, κρατάει το κεφάλι του.
1: Ο Μπαστακός είναι.
0: Ο Μπαστακός.
1: Ο οποίος μεταφέρεται, μπήκε και βγήκε ο Μπαστακός. Ο Μπαστακός μπήκε μετά τον γκολ.
0: Ο Μπαστακός, ο οποίος πήγε να πανηγυρίσει από την πλευρά που ήταν η φίλαθλη, εκεί που ήταν και ο σκόρερ, δέχτηκε κάποιο χτύπημα και έπεσε στο έδαφος. Μετά σηκώθηκε και ξαναζαλίστηκε και ξαναέπεσε στο έδαφος. Λοιπόν, είναι εκτός γηπέδου.
1: Πρώτες βοήθειες στο Μιχάλη Μπαστακό.
0: Ο 85ο λεπτό, δεν έχει ξεκινήσει κάτι στο παιχνίδι, γίνονται διαβουλεύσεις αυτή τη στιγμή.
1: Ο Άγγελος Ζήλο
0: ζητάει εδώ από τους αρχηγούς και τους βοηθούς. Να δούμε τώρα τι θα αποφασίσει εδώ ο διαιτητής παρέα με τους βοηθούς.
1: Μπαστακού.
0: Γίνεται μια σύσκεψη μεταξύ των τεσσάρων διαιτητών.
1: Έχουμε κάποιες διαβουλεύσεις τώρα εκεί, η διαιτητική ομάδα, οι παρατηρητές, η Γενική Αρχηγή, ο Δημήτρης Αρβανίτης και ο Διονύσης Κορονιός. Για να δούμε τι συζητάνε. Για να δούμε τι συζητάνε. Τώρα εμείς δεν μπορούμε να ξέρουμε από εδώ τι συζητάνε, πραγματικά δηλαδή. Και γιατί καθυστερεί να ξεκινήσει το παιχνίδι. Κάνει νόημα ο Κορονιός ότι δεν θα συνεχιστεί το παιχνίδι. Αλλά να έχουμε
0: πιθανότατα αυτό θα συμβεί αυτή τη στιγμή. Έτσι όπως διαμορφώνεται το πλαίσιο.
1: Υπάρχει διακοπή να έχει τραυματιστεί ποδοσφαιριστής Ζακύνθου από κάποιο αντικείμενο. Κανένας άλλος λόγος δεν υπάρχει. Στον αγωνιστικό χώρο δεν έχει συμβεί το παραμικρό.
0: Λοιπόν, οι διαιτητές συσκέπτονται αυτή τη στιγμή. Ποδοσφαιριστής Ζακύνθου, ο οποίος έχει τραυματιστεί και έχει πέσει κάτω.
1: Για να δούμε, διαβουλεύσεις.
0: Από το μπουκάλι το οποίο δέχτηκε. Ο Μπαστακός, γίνονται διαβουλεύσεις αυτή τη στιγμή.
1: Η διαιτητική ομάδα, η γιατρός του πύργου, η Αθηνά Ρουμπάνη. Και γιατρός αγώνα.
0: Για να δούμε τι θα πούνε τώρα οι διαιτητές, παιδιά.
1: Λοιπόν, είναι και ο αρχηγός του πύργου, ο Πατάπης, συζητάει με τον βοηθό διαιτητή.
0: Να δούμε τι θα αποφασίσουν οι διαιτητές, αν θα συνεχίσει το παιχνίδι ή θα διακοπεί. 88 λεπτό. Λοιπόν, να δούμε.
1: Ο διαιτητής αποχωρεί.
0: Αποχωρούν οι διαιτητές,
1: ο
0: παιδιά.
1: Ο διαιτητής αποχωρεί.
0: Αποχωρούν οι διαιτητικοί, η διαιτητική τετράδα.
1: Ο Σταχός έπεσε την ώρα που την ώρα των πανηγυρισμών.
0: Ακούστε τώρα τι γίνεται.
1: Τώρα, Γιώργο, εδώ νομίζω ότι χρειάζονται πολλά replay. Πρέπει να δούμε κάτω από ποιες συνθήκες τραυματίστηκε ο ποδοσφαιριστής. Ο διαιτητής αποχωρεί. Έχουμε αποχώρηση διαιτητή. Και τώρα,
0: αποχωρούν οι διαιτητές, κυρίες και κύριοι.
1: Τι σημαίνει? Ότι το παιχνίδι θα συνεχιστεί μέσα στα αποδυτήρια, όπου εκεί θα συνταχθεί το φιλό αγώνα.
0: Καταλαβαίνετε πως διαμορφώνεται πλέον το τοπίο.
1: Λοιπόν, και έως ότου συνταχθεί το φιλό αγώνα, δεν μπορούμε εμείς να κάνουμε εικασίες και να πούμε το οτιδήποτε. Το παιχνίδι δεν έχει ολοκληρωθεί, άρα δεν έχουμε αποτέλεσμα. Είναι στο 1-1. Συμβαίνουν δύο τινά. Ή συνεχίζεται το παιχνίδι και ολοκληρώνεται, ή πηγαίνουμε σε διακοπή. Σε περίπτωση διακοπής, πρέπει να δούμε τα αίτια και ποιος... και για ποιο λόγο, ποιο θα κρυθεί
3: σε κάθε περίπτωση
1: για
3: τώρα, κάθε πρόβλεψη είναι παρακινδυνευμένη. Όπως όλος ο κόσμος, έτσι και εμείς.
0: Λοιπόν, ακούστε πώς έχει η κατάσταση, κυρίες και κύριοι, αυτή τη στιγμή. Βάζει τον κόλο ο Σίλβα. Πηγαίνουν να πανηγυρίσουν εκεί στην κερκίδα που είναι οργανωμένοι φίλοι του πανηλιακού, του πύργου. Πέφτουν βροχή τα μπουκάλια. Κάποιο μπουκάλι, λοιπόν, βρίσκει στο κεφάλι τον Μπαστακό, ο οποίος πέφτει στο έδαφος. Μετά από πολλή ώρα σηκώνεται και ξαναπέφτει πάλι. Ο διαιτητής, λοιπόν, παρέα με τους παρατηρητές, παρέα με τον δεύτερο βοηθό, κάνουν μια σύσκεψη και αποφασίζουν ότι πρέπει να αποχωρήσουν από το γήπεδο. Υπάρχει αυτή τη στιγμή διακοπή του παιχνιδιού. Δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς θα γίνει. Υπάρχουν και οι παρατηρητές και οι διαιτητές, οι οποίοι έχουν αποχωρήσει αυτή τη στιγμή από το γήπεδο. Πιθανότητα πηγαίνουμε για οριστική διακοπή του συγκεκριμένου αγώνα και ενώ το σκορ είναι 1-1. Λοιπόν, αγωνία, παιδιά, θα περιμένουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι αυτή τη στιγμή. Έχει αποχωρήσει, λοιπόν, η διαιτητική τετράδα μετά το χτύπημα που δέχτηκε ο Μιχάλης Μπαστακός στο κεφάλι από ρήψη αντικειμένου, πιθανότατα από μπουκάλι. Εικάζουμε εμείς, δεν είμαστε σίγουροι. Υπάρχουν και οι παρατηρητές του αγώνα που μπορούν πλέον να, μέσα από την έκθεσή τους, να μας πούν τι ακριβώς γίνεται. Λοιπόν, ακούστε πως έχει κατάσταση. Τώρα έχω μια πληροφόρηση η οποία είναι σίγουρη στο 100%. Κυρίες και κύριοι, εδώ από το ραδιόφωνο του Ερμή μεταδίδουμε πρώτη την είδηση ότι υπάρχει οριστική διακοπή του αγώνα. Υπάρχει, ξαναλέμε, οριστική διακοπή του αγώνα. Θα συνταχθεί φύλλο αγώνος, το φύλλο αγώνος μέσα από τους διαιτητές. Έχει χτυπήσει στο κεφάλι από ρήψη αντικειμένου ο Μιχάλης ο Μπαστακός και ο διαιτητής της αναμέτρησης έκρινε ότι, παρέα με τους βοηθούς του, ότι έπρεπε να διακόψει οριστικά το παιχνίδι μετά από αυτή τη σοβαρή εξέλιξη. Αυτό σας αναφέρω αυτή τη στιγμή. Αυτό λένε οι δικές μου πηγές από το γήπεδο του πύργου.
1: Λοιπόν, με βάση τις πρώτες πληροφορίες που έρχονται από την ομάδα της Ζακύνθου, το λέμε με επιφύλαξη αυτό, ο διαιτητής έχει πάει σε οριστική διακοπή του παιχνιδιού, επειδή ο Μπαστακός τραυματίστηκε από μπουκάλι. Άρα, δηλαδή, κατά τους πανηγυρισμούς, κάποιο μπουκάλι βρήκε τον Μπαστακό. Αυτό το μεταφέρουμε με επιφύλαξη, προέρχεται από την ομάδα της Ζακύνθου. Θα κάνουμε ρεπορτάζ να δούμε αυτό που θα μας μεταφέρει και η γηπεδούχος ομάδα του Πύργου, να κάνουμε μια διασταύρωση. Καταλαβαίνετε είναι δύσκολο τώρα να φτάσουμε.
0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, η νεότερη πληροφορία, την ξαναλέω για άλλη μια φορά αυτή τη στιγμή, έγκυρη πληροφορία μέσα από τα ενδότερα του παιχνιδιού. Οριστική διακοπή του αγώνα Πύργος Ζάκηθος και ενώ το σκορ ήταν 1-1, ο διαιτητής αναμέτρησης παρέα με τους βοηθούς του και τον τέταρτο αποφάσισαν να αποχωρήσουν. Οριστική διακοπή λοιπόν στο παιχνίδι μετά τη ρήψη αντικειμένου στο κεφάλι του Μπαστακού, ο οποίος πήγε να πανηγυρίσει εκεί τον γκολ της ομάδας του παρέα με τον Ιβάν Σίλβα, ξαπλώθηκε στο έδαφος από μια βροχή αντικειμένων που έπεσαν από την κερκίδα, με αποτέλεσμα μετά από λίγο ο παίκτης της Ζακύθου να σωριαστεί στο έδαφος και τώρα πιθανότητα θα μεταβεί στο νοσοκομείο. Ελπίζουμε και ευελπιστούμε ότι δεν θα έχει κάτι το ανησυχητικό, όμως αυτή τη στιγμή όπως όλα δείχνουν θα υπάρξει διακοπή, οριστική διακοπή στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Λοιπόν, να πούμε στο άλλο παιχνίδι. Άρης Πετρούπολης Εθνικός 1-0. Κέρδισε ο Άρης Πετρούπολης τον Εθνικό. Πύργος Ζάκηθος 1-1 με οριστική διακοπή, λένε εδώ οι πληροφορίες. Από τη στιγμή που αποχώρησε ο διαιτητής, πληροφορίες αναφέρουν ότι θα υπάρξει οριστική διακοπή στο παιχνίδι. Αυτό λένε οι πληροφορίες μέσα από τα ενδότερα του γηπέδου στο Χαράλαμπος Βίλα Έτης. Με αυτή λοιπόν την εξέλιξη περιμένουμε, είμαστε σε αγωνία αυτή τη στιγμή. Καταλαβαίνετε ότι αν υπάρχει οριστική διακοπή διότι ποδοσφαιριστής χτυπήθηκε από ρήψη αντικειμένου, καταλαβαίνετε οι επιπτώσεις πώς και ποιες θα είναι κατά της ομάδας, της γηπεδούχου ομάδας, της ομάδας του Πύργου. Λοιπόν, τελικό Παθρακικός Ελασσόνα 5-1. Απόλλων Καλαμαριάς Εθνικού Νέου Κεραμιδίου 3-2. Αυτές οι δύο ομάδες είναι και την επόμενη χρονιά. Θα είναι τη νέα χρονιά στην Β' Εθνική Κατηγορία. Τώρα, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Μείνετε συντονισμένοι, κυρίες και κύριοι. Θα έχουμε τηλεφωνικές συνδέσεις να μιλήσουμε, να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί αυτή τη στιγμή από το γήπεδο. Αναφέρω πάλι ότι πριν από λίγο συνομίλησα με άνθρωπο που βρίσκεται μέσα στο γήπεδο και είναι εντός αγωνιστικού χώρου και μου μετέφερε ότι υπάρχει οριστική διακοπή. Περιμένουμε έτσι τι ακριβώς θα πράξει ο διαιτητής. Η διαιτητική τετράδα έχει αποχωρήσει αυτή τη στιγμή. Υπάρχει μια έτσι ησυχία εδώ στο γήπεδο. Ο κόσμος εδώ περιμένει να δει τι ακριβώς έγινε. Λοιπόν, όλα ξεκίνησαν από τη φάση του πέναλτι. Γίνεται μια φάση, ο Ιβάν Σίλβα εκεί πέφτει κάτω, ο διαιτητής αναμέτρησης δείχνει την εσκάτη των ποινών. Ο Σίλβα ήταν εύστοχος από τα 11 βήματα. Ήταν εύστοχος από τα 11 βήματα. 1-1, πανηγυρισμός. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν που πανηγυρίζουν οι παίκτες της Ζακύθου, βροχή αντικειμένων, πιθανών μπουκαλιών πέφτουν από την κερκίδα. Ένα από αυτά τα μπουκάλια πετυχαίνει τον Μιχάλη Μπαστακό στο κεφάλι, ο οποίος σωριάζεται στο έδαφος. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν πηγαίνουν όλοι πάνω του, καλούν τους γιατρούς. Μετά από αρκετή ώρα ο Μιχάλης Μπαστακός σηκώθηκε, δεν πατούσε καλά από ό,τι είδαμε, ξανασωριάστηκε στο έδαφος, έφυγε με το φορείο από τον αγωνιστικό χώρο και η διαιτητική τετράδα αποφάσισε την διακοπή του παιχνιδιού. Μένει να δούμε να οριστικοποιήσουμε αν είναι οριστική. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι είναι οριστική, αλλά κυρίες και κύριοι θα περιμένουμε. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι, διότι υπάρχουν έτσι σοβαρές εξελίξεις. Αν υπάρξει οριστική διακοπή, καταλαβαίνετε ότι η γηπεδούχος ομάδα θα χάσει το παιχνίδι και θα τιμωρηθεί η έδρα της. Πιθανότητα θα χάσει και έναν ακόμη βαθμό και τα πράγματα αλλάζουν όσον αφορά το βαθμολογικό έτσι τοπίο. Λοιπόν, δεν έχουμε κάποια εξέλιξη. Θα προσπαθήσουμε, κυρίες και κύριοι, να μιλήσουμε αν μπορούμε με κάποιους ανθρώπους εκεί που βρίσκονται στο γήπεδο του Πύργου, να μας μεταφέρουν τι ακριβώς θα γίνει. Υπάρχει αγωνία πάντως. Δεν, το παιχνίδι έχει διακοπεί. Λοιπόν, να βάλω ένα μικρό τραγουδάκι και επιστροφή σε λίγο να μάθουμε περισσότερα από το γήπεδο Χαράλαμπος Βίλα Έτης. Επιστροφή σε λίγο. Μη φύγει κανείς.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Πηγαίνουμε γρήγορα στο Χαράλαμπος Βιλαέτης να μιλήσουμε με τον πρόεδρο της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων του νησιού μας, τον καλό μας φίλο τον Νίκο τον Κοντονή, ο οποίος έχει μια εικόνα να μας πει και αυτός τι ακριβώς συνέβη. Νίκο μου, καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα.
1: Καλό μεσημέρι, καλησπέρα σας.
0: Τι γίνεται, Νίκο μου?
1: Στον γκολ που βάλαμε.
0: Στον γκολ του Σίλβα. Ναι.
1: Με τον γκολ του Σίλβα. Στους πανηγυρισμούς βγήκαν οι φανατικοί του πύργου.
0: Ναι.
1: Και κάνανε ομαδική ρήψη αντικειμένων. Ένα από αυτό χτύπησε τον Μπαστακό στο κεφάλι, ο οποίος έχει αφασία και διακομίζεται τώρα στο νοσοκομείο. Πιστεύω ότι είναι οριστική διακοπή, δεν νομίζω να μπει άλλο.
0: Ναι,
1: γίνει άλλο διεύθυνση.
0: Ναι, γιατί κάποια στιγμή είδαμε εκεί πέρα έτσι καταιγισμό ρήψης αντικειμένων. Πέθανε,
1: ναι,
0: πολλά.
1: Καταιγισμός. Ναι,
0: ναι. Ναι. Και κάποιο λοιπόν αντικείμενο, κάποιο μπουκάλι πέτυχε τον Μιχάλη Μπαστακό, ο οποίος σηκώθηκε αρχικά
1: αυτή
0: και μετά σωριάστηκε πάλι κάτω.
1: Αυτή τη στιγμή είναι στο ασθενοφόρο και περιμένουμε να τον πάμε στο νοσοκομείο.
0: Άρα λοιπόν θα πάει με το ασθενοφόρο στο νοσοκομείο ο Μιχάλης ο Μπαστακός. Οι διαιτητές
1: έχουν αποσυρθεί στα πολιτήρια, ναι. Δεν νομίζω να γυρίσουν άλλο πίσω.
0: Ναι.
1: Και άλλωστε και ο κανονισμός είναι σαφής.
0: Είναι σαφής ο κανονισμός, ναι. Πλέον τα πράγματα αλλάζουν, έτσι, ξαφνικά.
1: Αλλάζουν, ναι.
0: Ναι, άλλαξαν όλα ξαφνικά. Τώρα είναι δυνατόν να πετάγονται μπουκάλια εντός αγωνιστικού χώρου?
1: Έγινε αυτό, είχα χρόνια να το δω στο κήπεδο.
0: Ναι.
1: Μπορεί να πετάγανε ένα-δύο μπουκάλια. Εδώ μιλάμε ότι πέσανε χιλιάδες μπουκάλια.
0: Ναι, τα είδαμε και εμείς εδώ στην τηλεόραση, εδώ στο ίντερνετ. Οπότε λοιπόν αλλαγή δεδομένων όσον αφορά το συγκεκριμένο παιχνίδι.
1: Μάλλον.
0: Έτσι, το παιχνίδι το οποίο ουσιαστικά θα κριθεί τώρα αλλού, όχι στον.
1: Βέβαια, έτσι. Στη θέση του δικαστηρίου.
0: Εκεί υπάρχει ηρεμία από ό,τι βλέπω, πρόεδρε, έτσι.
1: Είναι σαν αμονή όλος ο κόσμος εδώ πέρα. Βέβαια, έχουν καταλάβει το λάθος τους.
0: Ναι.
1: Και δεν λένε τίποτα οι άνθρωποι. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Γιατί είδαν ακριβώς τι έγινε.
0: Φυσικά όλη η Ελλάδα το είδε.
1: Ναι.
0: Όλη η Ελλάδα το είδε. Λοιπόν, τώρα η εξέλιξη είναι ότι ο Μιχάλης ο Μπαστακός οδηγείται με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο.
1: Βέβαια, εντάξει, είναι τώρα από ό,τι βλέπω κάποιοι επαφοί έχουν μαζευτεί κοντά στη κύπνη στην αίθουσα των διαιτών.
0: Ναι.
1: Και φωνάζουν και διαμαρτύρονται. Δεν ξέρω τι θα γίνει.
0: Ναι.
1: Πάντω δεν βγαίνει άλλο.
0: Ναι. Α, είναι σαφής ο κανονισμός.
1: Ναι.
0: Ωραία. Εντάξει, πρόεδρε μου. Εντάξει, να είσαι καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά, Νίκο μου. Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι από τον Νίκο Κοντονιέ. Λοιπόν, ο Μιχάλης ο Μπαστακός, νεότερες πληροφορίες, οδηγείται με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο. Είναι σε αφασία ο άνθρωπος, έχει πρόβλημα το παιδί. Μακάρι να πάνε όλα καλά. Είδαμε και στην οθόνη έτσι, τη ρήψη αντικειμένων προς τους παίχτες εκεί που πανηγύριζαν τον γκολ του Ιβάν Σίλβα, που είχε πετύχει τον γκολ της σοφάρισης. Απίστευτα πράγματα, κυρίες και κύριοι. Ο κανονισμός όμως είναι σαφής, έτσι. Δεν το συζητάμε αυτό. Η οριστική διακοπή σημαίνει ότι η γηπεδούχος ομάδα με αυτή την εξέλιξη θα χάσει το παιχνίδι 0-3 και θα σε αφαιρεθεί και ένας βαθμός από αυτό το πρωτάθλημα.

Τώρα δεν ξέρω αν είναι μείον 3 ή αν είναι μείον 1 βαθμό. Δεν το γνωρίζω αυτό. Ο φίλος μου Αντώνης εδώ πέρα ότι λέει είναι 3. Και μόνο 3, μείον λέει 3. Τι παγωνιά να κάνω κύκλου σαν ολό. Ολόγιο μου φεγγάρι. Λοιπόν, ο Μπαστακός οδηγείται αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Λοιπόν, αν δεν μπορεί να συνεχίσει ο Παστακός για τη ζαλίζεται ή έχει οποιαδήποτε άλλο πρόβλημα, ο γιατρός δεν πρόκειται να πάρει κανένα ρίσκο να φύγει για νοσοκομείο. Παίκτησα άμεσα και εμείς στη Β' Εθνική, λέει ο φίλος είμαστε. Ο Παστακός, σύμφωνα με πληροφορίες που είπε εδώ, μετέδωσε εδώ πέρα ο Νίκος Κοντονής, ο πρόεδρος της Επιζακίνθου που ήταν στο γήπεδο, πηγαίνει με ασθενοφόρο αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο. Οπότε λοιπόν. Επειδή λοιπόν και λέει ο φίλος μου Αλέξανδρος, ούτε οργανόγραμμα ούτε μεμονωμένα δεν πήγαμε στο γήπεδο, δεν μπορεί κάποιος να συγχειριστεί η αντίπαλος ομάδα πως δεν ήταν δικός της φιλάθλος αυτός που πέταξε το μπουκάλι. Όλα αυτά έχουν όμως προϋπόθεση να φύγει ο Παστακός για νοσοκομείο. Ο Παστακός είναι ήδη έτσι για το νοσοκομείο, φίλε μου Αλέξανδρε, έχει βαφασία το παιδί.

Λοιπόν, υπάρχει κόσμος που ακόμη αγωνία δεν γνωρίζει τι ακριβώς έγινε. Λοιπόν, να ξαναπούμε, κυρίες και κύριοι, για όσους ανοίξατε τώρα τους δέκτες των ραδιοφώνων σας, των κινητών τηλεφώνων, ότι το παιχνίδι Πύργος Ζάκυνθος έχει διακοπή, πιθανότητα οριστικά, καθώς ο Μιχάλης Μπαστακός στους πανηγυρισμούς του γκολ της Ζακύνθου από τον Ιβάν Σίλβα δέχτηκε βροχή αντικειμένων, πιθανόν κάποιων μπουκαλιών, σωριάστηκε στο έδαφος και ο παίκτης, σύμφωνα με πληροφορίες αυτή τη στιγμή, οδηγείται με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, καθώς έχει μια έτσι διάσηση στο κεφάλι του. Η διαιτική τετράδα έχει αποχωρήσει από το γήπεδο και από τη στιγμή που αποχώρησε η διαιτική τετράδα από το γήπεδο, θα έχουμε οριστική διακοπή του παιχνιδιού. Εδώ βλέπουμε και την εικόνα από το Χαράλαμπος Βίλα Έτης αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Πάμε να ανοίξουμε λίγο μικρόφωνο, να δούμε τι λένε και οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι. Μισό λεπτάκι να κλείσουμε και το άλλο κομμάτι. Να το ανοίξουμε λίγο. Δεν υπάρχει κάτι από το Χαράλαμπος Βίλα Έτης. Δεν υπάρχει ήχος. Υπάρχει μόνο η μία εικόνα που ο κόσμος εκεί του πύργου περιμένει τις εξελίξεις, εξελίξεις οι οποίες οδηγούν τον πύργο αυτή τη στιγμή στην αυτοκτονία, θα έλεγα, κυρίες και κύριοι, πραγματικά στην αυτοκτονία. Ο βασιλιάς της γκόνου. Γίνονται διαβουλεύσεις, καταλαβαίνετε ότι πώς είναι η κατάσταση. Έχουν μαζευτεί και αρκετοί φύλαθλοι εκεί του πύργου τώρα στο γραφείο και κοντά στους διαιτητές. Φωνάζουν κάποια συνθήματα. Αλλά το θέμα είναι ότι υπάρχει έτσι διακοπή του αγώνα από τη στιγμή που ο παίκτης έχει σωριαστεί στο έδαφος. Δεν το συζητάμε καν. Λοιπόν, El Clásico κανονικά, η ώρα 6 και 14 πρώτα λεπτά, παρέα με τους υποστηρικτές μας, Πιτσαρία Ντελάρτε, Στάθης Μπάστας, γεια σου γιγαντά μου, την οδό Λαμπρουζίβα 19-42-440 το τηλέφωνο της πιτσαρίας και μαζί μας φυσικά Βασίλης Χριστοδουλόπουλος, Τζάμια Κρίσταλα, Καθρέπτες, Γυαλοτεχνική Γρασίες, Γιάλινα Κάγκελα στο Καλαμάκι, οι δύο άνθρωποι που βοηθούν έτσι να βγαίνει εις πέρας η εκπομπή της Κυριακής. Αρκετά τα μηνύματα τα οποία έχουν έρθει αυτή τη στιγμή.

Λοιπόν, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, έπεσαν περίπου 50 μπουκάλια βροχή μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Έτσι, αγάπη, λάθος σου τα έχουν μάθει. Λοιπόν, θα πάμε τώρα να κάνουμε μια μικρή σύνδεση, να μιλήσουμε με, και με άλλους ανθρώπους που ήταν εκεί στο γήπεδο, που είναι στο γήπεδο. Πάμε να κάνουμε μια μικρή σύνδεση, να μιλήσουμε με τον Μάκη τον Επιλαρινό, ο οποίος είναι στο γήπεδο. Μείνετε συντονισμένοι.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Πάμε στο Χαράλαμπος Βιλαέτης. Πάμε να μιλήσουμε με τον φίλο μας τον Μάκη τον Βιλαρινό, πρόεδρο των βετεράνων ποδοσφαιριστών του Αψάκηθος. Ήταν στο γήπεδο. Πάμε να δούμε τι θα μας πει και ο ίδιος. Μάκη μου, καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα μάλλον. Καλό απόγευμα. Τι γίνεται
1: και,
0: τώρα.
1: Και παραμένουμε στο γήπεδο. Ναι. Ήταν ένα ντέρμπι, πραγματικό ντέρμπι. Mm-hmm. Προηγήθηκε ο Παναγιακός. Έγινε η σκάτη μπινόδα στον πέρατο διαιτητής που ήταν καταφράσει στον πέρατη. Mm-hmm. Δεν διαμαρτύρθηκε κανείς.
0: Ναι.
1: Ισοφαρίσαμε και στον παγιγυρισμό πετάξανε μποχάλια και χτυπήσανε πολύ άσχημα το Μπασταγό.
0: Το Μιχάλη τον Μπασταγό.
1: Πάρα πολύ άσχημα. Το παιδί είναι κάτω. Δεν έχει έρθει ασθενοφόρο ακόμα.
0: Α, δεν έχει έρθει ακόμα ασθενοφόρο.
1: Δεν είναι ευθύνη της αστυνομίας.
0: Ναι.
1: Είναι ευθύνη της αστυνομίας.
0: Απίστευτο. Δεν έχει,
1: έρθει ακόμα.
0: Ναι.
1: Είπαν οι παράγοντες μας ότι είναι υπεύθυνη αστυνομία αν συμβεί κάτι το παιδί τώρα.
0: Μα
1: είναι
0: γιατί,
1: αρκετή ώρα αυτή τη στιγμή, είναι σε πολύ κακή κατάσταση.
0: Και γιατί ακόμη δεν έχει
1: έρθει. Υπάρχει διάσηση, δεν γνωρίζω. Εγώ δεν ξέρω. Κοίτα, είμαστε στα επίσημα με τον Γίκοντο Χοντρίγκ, με τον πρόεδρο.
0: Ναι, ναι.
1: Να ξέρεις, ήταν μια πολύ καλή, πολύ καλή ζάκη σήμερα, πάρα πολύ καλή.
0: Πάρα πολύ καλή, το είδαμε.
1: Είχαμε ένα φοβερό μακάρι ευκαιρία πριν πάμε τον γκολ. Πάντως έχω την αίσθηση αυτή τη στιγμή ότι
0: δεν θα συνεχίσει το παιχνίδι.
1: Δεν θα συνεχίσει, όχι τελείως. Οι κανονισμοί λένε το παιχνίδι και μείον ένα.
0: Ναι, δεν υπάρχει τώρα κάτι άλλο σε αυτό. Τι να κουβεντιάσουμε τώρα.
1: Ναι, δεν υπάρχει. Όχι, δεν υπάρχει.
0: Ο κανονισμός είναι σαφής σε αυτές τις περιπτώσεις.
1: Δεν υπάρχει, είναι σαφέστατος ο κανονισμός.
0: Ναι. Άρα το θέμα είναι που έχει η υγεία του παιδιού τώρα να δούμε τι γίνεται. Γιατί δεν έχει
1: αυτό ανησυχούμε όλοι.
0: Δηλαδή έχουν περάσει τόσα λεπτά, έχουν περάσει.
1: Έχουν περάσει ακόμα είναι έξω χώρο.
0: Ναι.
1: Είναι στο στίβο, είναι σε ένα χωρίο.
0: Ναι.
1: Είναι με διάσηση. Τι να σου πω, τι να σου πω, Δημήτρη μου. Είμαστε όλοι αστατωμένοι.
0: Και δεν έχει αρθεί ακόμα στον φόρο, αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή.
1: Ακόμα
0: αν είναι δυνατόν. Να πάρει κάτι
1: τέτοιο. Ο εθνικός έχασε ένα μηδέν.
0: Ναι, ναι, το γνωρίζουμε αυτό.
1: Ναι. Αυτή τη στιγμή αυτό είναι ο πύργος. Γιατί αν ο πύργος άφηνε, δεν ήταν επεισόδια.
0: Ναι, ναι.
1: Πήγαινε έτσι βαθμού στην καινούργια περίπτωση.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι βαθμού, αν τελείωνε. Και έπαιζε με το εθνικό που έχει τελειώσει.
0: Ναι, ακριβώς. Τώρα είναι, ναι, είναι τα πράγματα δύσκολα για τον εθνικό, για τον πύργο.
1: Για τον εθνικό.
0: Ναι, για τον πύργο. Για, καλά, τον εθνικό
1: έχει τελειώσει.
0: Ο εθνικός τελείωσε. Τώρα με δύο βαθμούς δεν μπορεί να κάνει.
1: Όταν ήταν να ξέρει ένα πράγμα ότι είμαστε πάρα πολύ καλοί, Δημήτρη.
0: Ναι, ναι.
1: Πολύ καλή ομάδα μας. Ναι. Το βλέπεις, νομίζω.
0: Το είδα, το βλέπω. Ναι.
1: Πολύ καλή. Μπράβο μας. Και μπράβο μας. Υπομονή.
0: Ναι.
1: Να πιταλέψει η λογική γιατί έχει πάρα πολύ αυτή τη ένταση στο γήπεδο.
0: Ναι.
1: Δεν έχει μπει ασθενοφόρο ακόμα.
0: Απίστευτο.
1: Εδώ τώρα που βλέπω τώρα εδώ τα ΜΑΤ με ασπίδες.
0: Ασθενοφόρο εν έτη 2025 σε γήπεδο και δεν υπάρχει.
1: Δεν έχει μπει ακόμα, δεν έχει μπει ασθενοφόρο ακόμα. Είναι απίστευτο.
0: Είναι απίστευτο. Τι να πω, είναι ντροπή όμως, έτσι, ντροπή να θέλουμε να λέμε απαγόρευση των Ζακυθινών φιλάθλων και από την άλλη να μην έχουμε ασθενοφόρο στο γήπεδο.
1: Εντάξει, με τη γουνιά, από δεν μας πω περισσότερα.
0: Όχι βέβαια, να είσαι καλά, Μάκη μου. Εντάξει.
1: Ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά. Λοιπόν, φυσικά δεν μπορεί να μιλήσει ο Μάκης. Λοιπόν, 6 και 19 πρώτα λεπτά εδώ στο El Clásico σήμερα, Super Clásico, Κυριακή, κυρίες και κύριοι, στα μπαράζ ανόδου της Β' Εθνικής Κατηγορίας. Δεν έχει γίνει κάτι αυτή τη στιγμή. Έτσι, ο κόσμος εδώ περιμένει, όμως. Η αλήθεια είναι ότι ο διαιτητής δεν πρόκειται να βγει. Να δούμε τώρα εδώ τι θα γίνει αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, να δούμε, να βάλουμε λίγο ήχο, να δούμε αν υπάρχει ήχος από το γήπεδο αυτή τη στιγμή, από το Χαραλαμπός Βιλαέτης. Να δούμε τι λένε και οι δημοσιογράφοι. Όχι, δεν υπάρχει ήχος, δεν υπάρχει κάτι αυτή τη στιγμή. Ο Μπαστακός βρίσκεται αυτή τη στιγμή ακόμη στο φορείο. Λοιπόν, τι να πούμε κυρίες και κύριοι, απίστευτο και όμως ελληνικό.

Λοιπόν, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ακόμα ασθενοφόρο, δεν έχει πάει το ασθενοφόρο. Αν είναι δυνατόν, έτσι. Τι συζητάμε αυτή τη στιγμή, ρε παιδιά. Και το νοσοκομείο είναι 1 χιλιόμετρο μακριά, μου λέει ο φίλος μου ο Γιώργος. Διπλό, όλη γήπεδο την Τετάρτη. Δεν το συζητάμε, Γιώργο μου. Όλη γήπεδο την Τετάρτη. Αλλά προέχει τώρα υγεία του ποδοσφαιριστή, ο οποίος είναι εξαπλωμένος σε ένα φορείο και το ασθενοφόρο δεν έχει πάει ακόμα. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε άλλη μια σύνδεση, να μιλήσουμε τουλάχιστον με κάποιον άνθρωπο εκεί, να μας πει αν μπορεί να μιλήσει, τουλάχιστον σε πρώτη φάση. Επιστροφή, παιδιά, μη φύγει κανείς.

Λοιπόν, νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι μόλις πήγε το ασθενοφόρο στο γήπεδο και μόλις ο Μιχάλης Μπαστακός μεταφέρεται στο νοσοκομείο του Πύργου. Μετά από αρκετή ώρα, τι ώρα είναι, 6 και 20 πρώτα λεπτά, αυτό πότε έγινε, έγινε στις 6 παρατέταρτο περίπου, παρά κάπου εκεί. Έχει περάσει μισή ώρα 40 λεπτά και τώρα πήγε το ασθενοφόρο. Τι να πούμε. Ελπίζουμε το παιδί να μην έχει κάτι.

Λοιπόν, βλέπω και το ασθενοφόρο τώρα εδώ. Για να ανοίξουμε λίγο τον ήχο, να δούμε τι ακριβώς γίνεται. Μισό λεπτάκι. Λοιπόν, λοιπόν, ο Μιχάλης ο Παστακός τώρα ανεβαίνει στο φορείο. Μισό λεπτάκι να το δούμε. Δεν έχει ανέβει ακόμη. Είναι εξαπλωμένο σε ένα άλλο φορείο. Τώρα θα ανέβει στο φορείο του νοσοκομιακού, του ασθενοφόρου λοιπόν, ο Μιχάλης ο Μπαστακός. Δίπλα του είναι ο αρχηγός της Ζακύνθου, ο Ιβάν Σίλβα, ο γενικός αρχηγός της Ζακύνθου, ο Διονύσης Κορονιός, ο πρόεδρος της ομάδας, ο Ζαφύρης ο Μαρίνος, ο φυσιοθεραπευτής της ομάδας, ο Κώστας ο Κίκος. Δεν έχει σηκωθεί ακόμη, δεν μπορεί να σηκωθεί από ό,τι βλέπω εδώ πέρα. Τώρα θα γίνει η μεταφορά του από το ένα φορείο στο άλλο. Προσπαθούν όλοι να σηκώσουν τον ποδοσφαιριστή, ο οποίος δεν είναι καλά από ό,τι βλέπω, παιδιά. Έτσι, έχει σοβαρό πρόβλημα το παιδί αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, προσπαθούν όλοι να σηκώσουν τον Μιχάλη τον Μπαστακό από το μικρό φορείο στο άλλο φορείο για να μεταφερθεί στο ασθενοφόρο. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή μετάδοση από ό,τι βλέπω εδώ πέρα. Δεν υπάρχει ήχος, υπάρχει μόνο εικόνα. Λοιπόν, εν αναμονή των εξελίξεων, το ασθενοφόρο είναι μέσα στο γήπεδο αυτή τη στιγμή. Βλέπω και άλλους εκεί ποδοσφαιριστές. Είναι και ο ποδοσφαιριστής εκεί της, του πύργου. Μισό λεπτάκι, μισό.

Λοιπόν, αρκετοί φίλοι εδώ με παίρνουν τηλέφωνο για όλα αυτά, τέλος πάντων, που βιώνουμε αυτή τη στιγμή. Ο παίκτης δεν έχει ακόμη σηκωθεί από το ένα φορείο να πάει στο άλλο. Δεν μπορεί να σηκωθεί από ό,τι βλέπω εδώ πέρα. Τώρα γίνεται, συζητάνε οι τραυματιοφορείς με τον ποδοσφαιριστή. Τώρα μεταφέρεται από το ένα φορείο στο άλλο, έτσι ώστε να μπει στο ασθενοφόρο. Και από το ασθενοφόρο, από το φορείο, θα μπει στο ασθενοφόρο, κυρίες και κύριοι. Όπως βλέπω εδώ, οι τραυματιοφορείς παίρνουν τον ποδοσφαιριστή της Δακίνθου, τον Μιχάλη τον Μπαστακό, και αυτή τη στιγμή ο άτυχος ποδοσφαιριστής, από ό,τι βλέπω, με κολάρο, το έχουν βάλει και κολάρο εκεί στον αυχένα, τέλος πάντων, θα μπει στο ασθενοφόρο. Δίπλα του βλέπω είναι ο Διονύσης ο Κορονιός. Αρκετοί βλέπω εδώ φίλοι της αρκετοί της Ζακίνθου, αρκετά μέλη της διοίκησης και ποδοσφαιριστές. Τώρα αυτή τη στιγμή κλείνουν οι πόρτες του ασθενοφόρου. Ο παίκτης θα διακομιστεί στο Γενικό Νοσοκομείο του πύργου. Ναι, κλείνει και η πόρτα τώρα και η άλλη του ασθενοφόρου. Εδώ υπάρχουν διάφορες συζητάνε μεταξύ τους αρκετοί παράγοντες, ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων. Ο παίκτης λοιπόν πρέπει να πάει στο νοσοκομείο, δεν αισθάνεται καλά, υπάρχει και διακοπή του παιχνιδιού. Δεν νομίζω ότι το παιχνίδι αυτό το συγκεκριμένο μπορεί να συνεχιστεί άλλο μετά από αυτή την απρόσμενη, θα έλεγα, εξέλιξη μετά τον γκολ του Ιβάν Σίλβα. Προσπαθεί και να δημιουργηθεί κάποια ένταση, από ό,τι βλέπω, όχι, μια ψηλό ένταση. Δεν είναι ώρα για τέτοια πράγματα αυτή τη στιγμή, να γίνονται τέτοια πράγματα. Λοιπόν, να βάλουμε λίγο μουσικούλα και επιστροφή.

0: βροχή που έχει στο λαιμό.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, γιατί τα τηλέφωνα είναι σωριδών, χτυπάνε, δεν μπορώ να τα σηκώσω σε όλους, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, το ασθενοφόρο έφυγε από το γήπεδο αυτή τη στιγμή. Ένας φίλος ήταν, μου είπε να θυμίσω σε όλο τον κόσμο ότι ο πύργος έχει τιμωρηθεί για ρήψη μπουκαλιού με αποκλεισμό της έδρας, έτσι. Έχει τιμωρηθεί πάλι, αλλά είναι η δεύτερη φορά που τιμωρείται. Θα τιμωρηθεί βέβαια, εδώ είναι διαφορετική περίπτωση για ρήψη αντικειμένου. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, είναι δύσκολα τα πράγματα, πάρα πολύ δύσκολα για την ομάδα της Ηλίας.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Συνεχίζουμε το ρεπορτάζ. Τρέχει, κυρίες και κύριοι. Ο Μιχάλης Σουμπασταχός είναι αυτή τη στιγμή. Έφτασε στο νοσοκομείο του Πύργου. Μαζί του είναι και ο Σάκης ο Μήλος, είναι και άλλα μέλη της διοίκησης.

0: αυτή τη στιγμή κάτι νεότερο όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα. Οι φύλαθλοι εδώ του πύργου, από ό,τι βλέπω, σιγά σιγά αποχωρούν από το γήπεδο. Δεν τους στέει κανείς για αυτά όλα που συνέβησαν.
1: Βάρης χειμώνας και το κλίμα κατάλληλο. Εσύ εκεί κι εγώ στου κόσμου το υπόγειο.
0: Λοιπόν, εδώ έχω και τη σχετική φωτογραφία, κυρίες και κύριοι, για να καταλάβετε έτσι τη σοβαρότητα του πράγματος. Έχω τη φωτογραφία του τραυματιστέντα ποδοσφαιριστή Μιχάλη Μπαστακού, κυρίες και κύριοι, ο οποίος έχει ένα γράψιμο αιμάτωμα, φαίνεται, στην δεξί μεριά του κεφαλιού, στον κρόταφο περίπου, από ρήψη αντικειμένου. Φαίνεται λοιπόν εδώ στο φορείο. Μόλις μου έστειλαν τη φωτογραφία τη συγκεκριμένη, ο Μιχάλης ο Μπαστακός, κυρίες και κύριοι, είναι τραυματισμένος και φαίνονται τα σημάδια του τραυματισμού του από τη ρήψη αντικειμένου. Μόλις τώρα έφτασε λοιπόν η εικόνα στα δικά μου μέσα εδώ ενημέρωσης, στα δικά μου χέρια. Βλέπουμε λοιπόν, δεν μπορώ να σας δείξω αυτή την φωτογραφία. Αν μου το επιτρέψουν θα την ανεβάσουμε λίγο αργότερα, αλλά φαίνεται ότι ο Μιχάλης Μπαστακός είναι τραυματίας. Έχει χτυπήσει στο κεφάλι από ρήψη αντικειμένου στην δεξιά κροταφική χώρα, να το πούμε με καθαρά ιατρικούς όρους. Υπάρχουν αίματα εκεί στη δεξιά κροταφική χώρα. Ο Μιχάλης Μπαστακός, ο οποίος έχει κλεισιά τα μάτια από ό,τι βλέπω εδώ πέρα στη φωτογραφία, πάνω στο φορείο. Ξαναλέω, έτσι, ότι βλέπω τη φωτογραφία αυτή τη στιγμή που μου έστειλαν από το φορείο πάνω, που ήταν ο Μιχάλης Μπαστακός, ο οποίος δείχνει τραυματισμένος με αίματα στη δεξιά κροταφική χώρα. Και οι πληροφορίες αναφέρουν, κυρίες και κύριοι, ότι δεν ήταν ένα μπουκάλι, ήταν παραπάνω τα μπουκάλια τα οποία πέτυχαν τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή της Ζακύνθου.

Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, τα πράγματα. Είναι, θα έλεγα, δύσκολο να δούμε σε τι κατάσταση βρίσκεται ο παίκτης της Ζακίνθου σε πρώτη φάση. Να είναι καλά το παιδί, να μην έχει τίποτα. Διότι αυτή τη στιγμή, από ό,τι βλέπω, έχει κλειστά τα μάτια. Είναι ξαπλωμένο στο φορείο. Δεν γνωρίζω περισσότερα πράγματα. Γνωρίζω όμως ότι έχω στην κατοχή μου φωτογραφικό υλικό που απεικονίζουν τον τραυματιστέντα ποδοσφαιριστή της Ζακίνθου μετά τη ρήψη των αντικειμένων.

Λοιπόν, συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε, El Clásico. Δεν το κλείνουμε σήμερα το θέμα μέχρι να δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Ξαναλέω, για όσους άνοιξαν τώρα τους δέκτες των ραδιοφώνων και των κινητών τηλεφώνων, ακούτε την εκπομπή El Clásico, Super Clásico, εδώ από το ραδιόφωνο του Ερμή στους 91,8. Παρέα με τους δύο υποστηρικτές μας, τον Βασίλη τον Χρυστοδουλόπουλο με τα τζάμια, τα κρίσταλα, τους καθρέφτες, το καλά.

Καλαμάκι και την πιτσαρία Ντελάρτε του καλό μας φίλου του Στάθη του Μπάστα, συνοδό Λάμπρου Ζήβα 19. Να πούμε ότι το παιχνίδι Πύργος Ζάκυνθος έχει διακοπεί, διότι στον γκολ του Ιβάν Σίλβα, ποδοσφαιριστής της Ζακύνθου, πανηγύρισαν οπαδοί του ΠΑΣ Πύργος, πέταξαν προς τη μεριά τους αρκετά αντικείμενα, μπουκάλια προφανώς, και κάποια από αυτά τα μπουκάλια πέτυχαν το Μιχάλη Μπαστακό στο κεφάλι, ο οποίος παίχτης έχει διακομιστεί αυτή τη στιγμή στο Γενικό Νοσοκομείο Πύργου με διάσηση. Υπάρχουν και σχετικές φωτογραφίες που δείχνουν ότι ο παίχτης της Ζακύνθου είναι τραυματισμένος, παιδιά.

0: ξεκίνημα.
1: Λοιπόν, τελείωσε και η μετάδοση από το Πατρίς Νιούς. Δεν έχει κάτι άλλο αυτή τη στιγμή. Διακόπηκε η μετάδοση από τη στιγμή που το παιχνίδι αυτό ουσιαστικά διακόπηκε, και από ό,τι φαίνεται διακόπηκε οριστικά. Θα προσπαθήσουμε να μιλήσουμε με κάποιους φίλους από το συγκεκριμένο γήπεδο. Αν έχουν βγει, αν μπορούν να μιλήσουν φυσικά, γιατί καταλαβαίνετε ότι εκεί η κατάσταση δεν είναι και το ίδιο. Λοιπόν, τι να πούμε κυρίες και κύριοι, αυτά συμβαίνουν, αυτά συνέβησαν σήμερα, αυτά συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στο γήπεδο Χαράλαμπος Βίλα Έτης, με τον Πύργο πλέον να βρίσκεται σε μια πολύ δύσκολη θέση, διότι η οριστική διακοπή του αγώνα σημαίνει ότι θα χάσει το παιχνίδι από τη Ζάκυνθο με 3-0 αναφαγόνος, και πιθανότητα θα χάσει έναν και ένα βαθμό, ίσως και παραπάνω, δεν το γνωρίζω αυτό, από την κούρσα του πρωταθλήματος. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτό το παιχνίδι πλέον θα παιχτεί στις δικαστικές αίθουσες, με το Πύργο να είναι με την πλάτη στον τοίχο αυτή τη στιγμή. Θα προσπαθήσουμε να, αν μπορέσω, να μιλήσω με τον γενικό αρχηγό της ομάδας ή με τον πρόεδρο. Γενικό αρχηγό της ομάδας, τον Διονύση Κορνιό, ή με τον πρόεδρο, τον Ζαφύρη τον Μαρίνο. Μπορούν να μας πούνε 2-3 πράγματα περισσότερα. Δύσκολα βέβαια ο γενικός αρχηγός αυτή τη στιγμή. Έχουν πάει όλοι στο νοσοκομείο, έτσι, για να δούμε και το παιδί σε τι κατάσταση βρίσκεται. Αυτό μας ενδιαφέρει πάνω απ' όλα. Υγεία του παιδιού, υγεία του ποδοσφαιριστή.

Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Μίλησε με τον πρόεδρο της ομάδας, τον Μαρίνο τον Ζαφύρη, ο οποίος μου είπε ότι δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να μιλήσει. Οριστική διακοπή του παιχνιδιού. Αυτό είναι σίγουρο. Όμως αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να μιλήσει γιατί υπάρχει κόσμος εκεί πέρα. Λίγο αργότερα όμως μπορούμε να κάνουμε τη συνέντευξη και να μιλήσουμε και με τον πρόεδρο αλλά και με τον γενικό αρχηγό, τον Διονύση Κορονιό. Λοιπόν, επιστροφή σε ένα λεπτάκι, παιδιά, μην φύγει κανείς.

Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Μαραθώνιο σήμερα, 7 παρα 10 η ώρα. Απόγευμα σήμερα. Απόγευμα Κυριακής, 10 Μαΐου 2026. Χαιρετίζω το φίλο μου τον Νικόλα, τον Μαρίνο. Λοιπόν, εάν από τη ρήψη αντικειμένων υπάρξει έστω και ελαφρά σωματική βλάβη προσώπου νόμιμα ευρισκόμενο στον νοσικό χώρο πέραν των μηνών που αναφέρονται στην ως άνω περίπτωση και υπάρξει οριστική διακοπή του αγώνα, επιπρόσθετα επιβάλλεται κατακύρωση του αγώνα υπέρ της αντίπαλης ομάδας και αφαίρεση 3 βαθμών από το βαθμολογικό πίνακα, όχι 1 βαθμού, κυρίες και κύριοι. Ευχαριστώ φίλο μου τον Νικόλα που μου έστειλε. Λοιπόν, οριστική διακοπή του αγώνα επιφέρει 3-0 αν φαγόνος υπέρ της αντίπαλης ομάδας, δηλαδή υπέρ της Ζακίνθου, και αφαίρεση 3 βαθμών από τον βαθμολογικό πίνακα.

Πάμε γερά, πάμε δυνατά κυρίες και κύριοι. Χαιρετίζω και σέρες. Χαιρετίζω το φίλο μου τον Ιάσονα. Γεια σου Ιάσονάρα μου. Δώσε πόνο Δημήτρη, λέει 12 ώρες εκπομπή σήμερα. Εγώ λέω να κάνω εκπομπή από σήμερα μέχρι αύριο το απόγευμα. Εδώ κυρίες και κύριοι στο El Clásico. Ρε τι έγινε σήμερα, τι αυτή η γράμμιση, τι ήταν αυτό το πράγμα σήμερα. Εκεί που είμαστε στα μαύρα πανιά, κυρίες και κύριοι, έρχεται το πέναλτι, το βάζει ο Σίλβα, γίνεται και αυτό που γίνεται. Γιατί βρε παιδιά εκεί του πύργου, γιατί να ρίξετε τόσα μπουκάλια? Ούτε ένα μπουκάλι δεν έπρεπε να ρίξετε κανονικά. Και τώρα, τώρα τι γίνεται? Ένα τρίποντο στην ομάδα της Ζακίνθου. Και πω. Τι συζητάμε τώρα? Πώς έγινε αυτό το πράγμα? Λοιπόν, πολλά μηνύματα να διαβάσω μερικά κυρίες και κύριοι. Στην ιστοσελίδα του Ερμή, στο ermisnews.gr, μπορείτε να μπείτε σε λίγο και να δείτε τη φωτογραφία του τραυματιστέντα ποδοσφαιριστή. Αυτό σας λέω μόνο. Ο οποίος έχει ένα αιμάτωμα στη δεξιά κροταφική χώρα. Μακάρι το παιδί να είναι καλά. Αυτό προέχει πάνω απ' όλα. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Ο Άλεξ εδώ. Γεια σου Άλεξ, γίγαντα.

0: ομάδα.
1: Στέλνει το βίντεο της εκτέλεσης του γκολ. Να δούμε τώρα λοιπόν τι γίνεται. Φεύγουν οι ποδοσφαιριστές, πάνε να πανηγυρίσουν. Εκεί γίνεται σκαμός και ξαφνικά πέφτουν μπουκάλια και ένα μπουκάλι. Πολλά μπουκάλια. Μιλάμε εδώ πέρα σωρία μπουκαλιών. Έχει πέσει ο ποδοσφαιριστής της Ζακύνθου κάτω, ο Μπαστακός. Υπάρχει και το σχετικό βίντεο, παιδιά. Το έχουμε πάρει όλοι αυτό το βίντεο. Μιλάμε τώρα έτσι, ένας καταιγισμός μπουκαλιών από ό,τι είδα εδώ. Πολλά μπουκάλια. Νομίζω ότι δεν είναι ένα που πέτυχε τον Μπαστακό, πρέπει να τον πέτυχε κι άλλο μπουκάλι. Λοιπόν, βλέπω ξανά το βίντεο, μπορείτε να το δείτε κι εσείς. Θα ανέβει και στις διάφορες πλατφόρμες σε λίγο.

Λοιπόν, βροχή από μπουκάλια λέει στο πύργο Ζάκυνθο, εδώ το Σπορ 24. Χαμός γίνεται τώρα από τα μέσα ενημέρωσης που έχουν πάρει το θέμα και το έχουν έτσι αναδείξει. Λοιπόν, και άλλα μηνύματα. Εδώ μηνύματα από την Αμερική. Φόρτσα Ζακυνθάρα, λέει ο φίλος εδώ πέρα. Δεν μας σταματάει κανένας. Νικόλας από Σικάγο, γεια σου Νικόλα μου. Όλοι οι φίλοι εδώ μου στέλνουν το βίντεο με την ρήψη των αντικειμένων των μπουκαλιών.

Ξαναλέμε ότι έχουμε στη διάθεσή μας εδώ την φωτογραφία. Έχει ανέβει και στο hermesnews.gr η φωτογραφία με τον τραυματισμένο ποδοσφαιριστή, τον Μιχάλη τον Μπαστακό. Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε μερικά μερικά σχόλια από άλλες ιστοσελίδες των Αθηνών για αυτά τα τρομερά πράγματα που συνέβησαν σήμερα το απόγευμα στο γήπεδο Χαράλαμπος Βίλα Έτης. Βροχή από μπουκάλια, λέει εδώ πέρα, είπαμε η σελίδα Σπορ 24. Στο συγκεκριμένο παιχνίδι έχει τραυματιστεί ποδοσφαιριστής, λέει, της Ακίνθου. Έχει διακοπεί το παιχνίδι. Δεν γνωρίζουμε βέβαια αν έχει συνταχθεί φιλοαγώνος ακόμη ή γίνονται ακόμη διαβουλεύσεις.

Κερδίζω εδώ την παρέα που μπήκε τώρα μόλις. Δημήτρη, σε ακούμε τώρα 2 ώρες. Πες μας αν έχει οριστικά διακοπή το παιχνίδι. Δεν υπάρχει, παιδιά, το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω. Τι να πούμε τώρα, ότι θα γίνει το παιχνίδι. Με αυτά τα τρομερά πράγματα που συνέβησαν στο γήπεδο του πύργου. Κατά τα άλλα, έτσι, η προσέλευση των Ζακυθινών πείραξε την αστυνομία. Το ότι περάσανε τόσα μπουκάλια μέσα στον αγωνιστικό χώρο δεν λέει κανένας τίποτα. Στις κερκίδες εννοώ. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε πάλι μια επικοινωνία με το γήπεδο. Λοιπόν, ο Παδρακικός εξασφάλισε την άνοδο στην Super League 2. Σημαντικές νικές για Απόλλων Καλαμαριάς και Άρη Πετρούπολης. Λέει εδώ πέρα η σελίδα Sport 24. Διακοπή οριστική στο πύργο Ζάκυνθος. Βροχή από μπουκάλια στο πύργο Ζάκυνθος. Τραυματισμός ποδοσφαιριστών και αποχώρηση των διαιτητών στα αποδυτήρια. Λέει εδώ πέρα η έγκριτη στο σελίδα Sport 24. Χαμός στο 78ο λεπτό του αγώνα πύργος Ζάκυνθος με μπουκάλια να τραυματίζουν ποδοσφαιριστές της φιλοξενούμενης ομάδας, λέει εδώ πέρα το ρεπορτάζ. Άσκημες εικόνες το απόγευμα της Κυριακής στο μάτς πύργος Ζάκυνθος. Ο Ιβάν Σίλβα ευστόχησε στο πέναλτι που εκτέλεσε το 78, έγραψε το 1-1 και αμέσως μετά ακολούθησε ρήψη πολλών αντικειμένων, κυρίως μπουκαλιών, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ποδοσφαιριστών της φιλοξενούμενης ομάδας. Οι διαιτητές διέκοψαν την αναμέτρηση στο 89 και αποχώρησαν.

Λοιπόν, τα υπόλοιπα θα τα διαβάσετε αύριο στην εφημερίδα εδώ στον Ερμή. Λοιπόν, σπορ στο Νότο. Η στιγμή του τραυματισμού του Μιχάλη Μπαστακού στο ΠΑΣ πύργο Ζάκυνθος, λέει, σοβαρά επεισόδια, ρήψη αντικειμένων, διακοπή στον πύργο Βατερλό Εθνικού. Καθάρισα τα φαβορή, λέει, εδώ πέρα στο Βορρά, λέει ο γνωστός και μη εξαιρεταίος Σωτήρης Γιωργούτσος από την Μεσσηνία. Ο θρίαμβος του Παθρακικού 5-1 κοντά στην Ελασσόνα με πρωτογνωσία τον Σαραντίδη που πέτυχε 4 τέρματα. Ενώ στο και δύσκολο Απόλλων Καλαμαριάς υπέταξε τον Εθνικό Νέο Κεραμιδίο 2-3-2. Αυτές οι δύο ομάδες, κυρίες και κύριοι, και τη νέα χρονιά θα είναι στη Β' Εθνική.

Τηλέφωνο εδώ είμαστε. Τηλέφωνο από παντού, κυρίες και κύριοι, και από το Βόλο και από την Νίκη Βόλου. Όχι από την Νίκη. Από την ευρύτερη περιοχή. Ο φίλος μου ο Χρήστος Θανασούλης λέει: όλος ο Βόλος είναι μαζί σας, παιδιά. Β' Αθηνική, να σε καλά, Χριστάρα μου. Και Νικάρα, φυσικά.

0: Λοιπόν, πάμε. Έχουμε γραμμούλα. Χαιρετίζω τον φίλο μου, τον Σάκη τον Κόκλα, τον πρόεδρο της ομάδας.
1: Έλα, Δημήτρη.
0: Έλα, παιδάκι μου, τι γίνεται, Σάκη.
1: Τελικά φταίγανε στο κινητήρι, δεν πήγανε.
0: Ναι, είδες, λοιπόν, αυτό ήθελα να πω, Σάκη. Δηλαδή, γίνεται απαγόρευση μετακίνηση οργανωμένων φίλων της ομάδας, που εμείς τι θα πειράζαμε, θα πηγαίναμε εκεί πέρα, θα καθόμαστε στην κερκίδα μας και ούτε γάτα ούτε ζημιά. Και τώρα τι γίνεται.
1: Τόσο άνεση, γιατί είναι μεγάλο, τεράστιο γήπεδο.
0: Και τώρα ποια είναι η υπόθεση, ότι δεν υπάρχει άλοθη. Δεν υπάρχει άλοθη από την αντίπαλη ομάδα από τη στιγμή που δεν έγινε οργανωμένη μετακίνηση των φιλάθλων.
1: Έτσι.
0: Και
1: είναι και υπότροπη.
0: Είναι και υπότροπη γιατί έχει τιμωρηθεί η έδρα της, του πύργου. Για πάλι για ρήψη αντικειμένου.
1: Κανονικά το δικαστήριο, αν είναι πραγματικό δικαστήριο, πρέπει να πάει μείον 3.
0: Μα,
1: μείον 1 είναι κανονικά.
0: Μείον 3 είναι, μείον 3.
1: Κανονικά είναι μείον 1, λένε και υπότροπη. Λόγω του προηγούμενης αγωνιστικής.
0: Λέει της προηγούμενης αγωνιστικής, της προηγούμενης ποινής.
1: Είναι μηδενισμός και μείον 1.
0: Ναι, δηλαδή απίστευτα πράγματα
1: τόσο
0: που είδαμε.
1: Τόσο και πάει και ο ΠΑΟΚ τότε με τον Παναθηναϊκό, για το Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ, γι' αυτό το λέω.
0: Ναι, ναι. Απίστευτα πράγματα που είδαμε αυτή τη σκηνή με τα μπουκάλια να πέφτουν.
1: Και το πέναλτι καθαρό τώρα, έτσι.
0: Καθαρότατο ήταν το πέναλτι.
1: Βέβαια.
0: Το θέμα δεν είναι αν ήταν καθαρό το πέναλτι. Είναι δυνατόν τώρα όμως οι οπαδοί του πύργου να περάσουν μπουκάλια και να πετάνε μέσα στον αγωνιστικό χώρο.
1: Ευτυχώς, καμιά φορά λέμε γιατί και. Ορίστε. Αν εδώ πέρα π.χ. καμιά φορά συμβαίνει κάτι τέτοιο αντίστοιχο. Βγάζουν τα καπάκια και που φωνάζουμε, έτσι. Ναι. Ορίστε τι έγινε.
0: Ορίστε τι έγινε. Και γι' αυτό καλό είναι λοιπόν μέσα χωρίς μπουκάλια, μόνο με ποτηράκια. Γιατί τώρα ναι, ένα μπουκάλι τι μπορεί να δημιουργήσει.
1: Ναι, ένα μπουκάλι. Βέβαια και το μπουκάλι το γεμάτο με νερό και καπάκι να έχει, μα το πετάξει σωστά και ξέρει.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Καταλαβαίνεις τη λέξη.
0: Σίγουρα. Τώρα, κατάλαβες τώρα ότι ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής δεν μπορεί να συνεχίσει ένας παίκτης ο οποίος έχει. Επειδή είδα τη φωτογραφία, Σάκη.
1: Ναι, την είδα κι εγώ.
0: Ναι. Έχει αιμάτωμα στη δεξιά κροταφική χώρα, έτσι.
1: Ναι, βέβαια.
0: Είναι σοβαρό.
1: Πάει ασθενοφόρο, είναι ασθενοφόρο τώρα στο γήπεδο του πύργου.
0: Όχι, το έχει πάει, είναι στο γήπεδο πλέον. Είναι στο νοσοκομείο που έχει.
1: Α, εντάξει, ναι, κατάλαβα.
0: Είναι στο νοσοκομείο. Λοιπόν, από εδώ και πέρα καταλαβαίνει πώ αλλάζουν τα πράγματα πλέον.
1: Από εδώ και πέρα, Ζάκη, δεν συμβεί τα αθηνική από εδώ και πέρα.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι. Συμφωνώ.
1: Ζάκη, δεν βγει τα αθηνική.
0: Αυτοκτόνησε ο πύργο σήμερα.
1: Εμεί βέβαια δεν κοιτάμε αυτά και την Τετάρτη νίκη με την Πετρούπολη.
0: Εμεί θέλουμε να κερδίσουμε την Πετρούπολη. Ναι, εμεί θέλουμε να κερδίσουμε την Πετρούπολη όπω και να έχει.
1: Δεν το συζητάμε.
0: Έτσι, τα υπόλοιπα όλα. Έτσι. Okay.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, ήταν καλή ομάδα σήμερα πάντως.
1: Ήταν η γνωστή ομάδα εκτός έδρας.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν
0: ναι.
1: Έχει πρόβλημα, κατάλαβες.
0: Ναι. Πολύ καλή ομάδα.
1: Μια ομάδα σαν τη Ζάκη δεν τη φοβάσαι εκτός έδρας.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τη φοβάσαι το γήπεδο σου.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι. Ακριβώς.
1: Όχι ότι. Για τους γνωστούς λόγους.
0: Είναι μια ομάδα η οποία είναι δυσκολοκατάβλητη.
1: Αυτή είναι δομημένη, έτσι είναι αυτή η ομάδα.
0: Έτσι είναι δομημένη, έτσι μπορεί να.
1: Και έτσι η άμυνα παίζει από τα θύματα, έτσι.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Σε όλα τα θύματα.
0: Δυνατή ομάδα. Με πάρα πολύ pressing ασφαλιστικό.
1: Ήταν πέρα, η ομάδα πέρασε 3.000 κόσμο, Δημήτρη,
0: ναι,
1: σήμερα.
0: Ναι, ναι,
1: η ομάδα πέρασε από το έγκυμα άλλους 3.000 κόσμο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν είναι τυχαία.
0: Σωστό, πράγματα. Σωστό.
1: Ένα, δύο, τρία δεν είναι τυχαίο.
0: Συμφωνώ, συμφωνώ μαζί σου.
1: Εντάξει, άπειροι παίκτες εκείνο, αλλά τα παιδιά έχουν διάθεση να πάει στην Πιταθνική.
0: Ναι, ναι, ναι, συμφωνώ.
1: Η διοίκηση διάθεση να πάει στην Πιταθνική, όπως θα πάει.
0: Όλα καλά πάνε. Εντάξει.
1: Είναι όλα ένα
0: εμείς δεν φταίμε τώρα τίποτα σε αυτό. Ας αναλογιστούν στον πύργο ότι ακριβώς έκανε.
1: Τελικά καλύτερα που δεν πήγαν στην Κιθινή.
0: Καλύτερα τελικά.
1: Και δεν ξέρω τι θα γινότανε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και δεύτερον, και καλύτερα που η αστυνομία κάνει εδώ τη δουλειά τη τελικά.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί έλεγα και εγώ τα καπάκια και εγώ καμιά φορά παρεξηγιόμουν στην πόρτα.
0: Δεν υπάρχει αυτό. Ένα μπουκάλι, αφαίρεση βαθμών. Χάνει το παιχνίδι. Ναι, ναι. Δεν συζητάμε τώρα. Λοιπόν, ωραία. Θα τα πούμε αύριο. Να είσαι καλά. Ναι. Να είσαι καλά. Λοιπόν, συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι. Κλασικό κανονικά. Λοιπόν, διαβάζω εδώ πέρα άλλες ιστοσελίδες για το συγκεκριμένο θέμα. Οριστική διακοπή του παιχνιδιού με την πλάτη στον τοίχο, λένε εδώ πέρα ιστοσελίδες. Διάφορες ιστοσελίδες εδώ των Αθηνών. Πάμε να δούμε τι λέει και η μικρή λίγα. Λοιπόν, υπάρχει φωτογραφία στο νοσοκομείο Μπαστακός. Χτύπησε στο κεφάλι. Δείτε φωτογραφίες από την μικρή λίγα. Έχουν ανέβει παντού οι φωτογραφίες πλέον, κυρίες και κύριοι. She's a spy, she's got...

Λοιπόν, και βλέπω εδώ πέρα τον Μιχάλη τον Μπαστακό, ο οποίος είναι στο, στο φορείο μέσα στο νοσοκομείο. Λοιπόν, οριστική διακοπή του συγκεκριμένου παιχνιδιού, κυρίες και κύριοι. DJ. Εδώ. Δεν θέλαμε να γίνει έτσι το παιχνίδι, θέλαμε να είναι διαφορετικό. Αλλά η Ζάκεθος δεν ευθύνεται πουθενά σε όλη αυτή την κατάσταση. Τώρα ο Πύργος καλείται να αντιμετωπίσει τον νόμο. Και σε αυτές τις περιπτώσεις ο αθλητικός νόμος γενικά είναι πάρα πολύ αυστηρός. Είναι ξεκάθαρα τα πράγματα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Συνεχίζουμε κανονικά. Πτώητη, κυρίες και κύριοι. Πάμε στην αλλιά της τηλεφωνικής γραμμής. Πάμε στο φίλο μου τον Σπύρο. Γεια σου, Σπύρο μου.
1: Γιατί είσαι τόσο θλιμμένος, τόσο που...
0: Τι?
1: Δεν είναι πολύ θλίψη μου το πέσεις.
0: Όχι, γιατί θλίψη, καθόλου. Δεν μπορώ να πανηγυρίζω για αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν.
1: Να πανηγυρίζω ως ομάδα.
0: Ναι, εντάξει, δεν μπορώ να βλέπω όμως
1: αυτά που συμβαίνουν.
0: Όχι, αυτά που συμβαίνουν να ρίχνουν τώρα ας πούμε 50 μπουκάλια από την Κερκίδα.
1: Ναι, για τους με χαρά τους, και, δεν τους θέλει κανείς.
0: Και κατά τα άλλα, ας πούμε, τους έφταιγαν οι φύλαθλοι της Ζακύνθου αν πήγαιναν ας πούμε, στο γήπεδο.
1: Δεν έχει σημασία, αυτό όχι. Έγινε αντίδραση, μωρέ, ότι δεν ήρθαν εδώ.
0: Ναι, ναι, το γνωρίζω, το γνωρίζω.
1: Αυτό ήταν το θέμα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, σωστά, σωστά.
1: Δηλαδή και να θέλανε, ας πούμε, ο διοικητής πήγαν στο διοικητή, του είπανε μην
0: καλέ. Ναι, μα έτσι έγινε.
1: Γιατί δεν μας δεχτήκαν.
0: Ακριβώς, ακριβώς έτσι έγινε και δεν υπάρχει καμιά έτσι, κανένα περιθώριο αμφισβήτησης γι' αυτό.
1: Ναι, 100% αυτό είναι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Εδώ λέγανε για το καράβι ότι άλλαξε ώρα και τον έβαλε ναι. Ας πούμε η διοίκηση.
0: Ότι η διοίκηση είχε τη δύναμη να αλλάξει ας πούμε, και το δρομολόγιο του καραβιού του 1880. Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό λοιπόν, είναι.
0: Τι βλέπεις?
1: Αλλά ναι. Η ουσία είναι ναι. Για μέ πάλι με αδράνεια το πάγανε εκεί.
0: Ναι, από αδράνεια.
1: Αδράνεια.
0: Αδράνεια, έτσι. Αδράνεια, ναι. Ήταν μια αδράνεια
1: δηλαδή
0: της άμυνας.
1: Να το παίρνεις από το δεξί στο αριστερό και από την κλειστή γωνία και κανείς εκεί. Ας.
0: Και κανείς εκεί, και κανείς εκεί.
1: Κανείς εκεί.
0: Ναι, δεν βρέθηκε κάποιος εκεί να τον κλείσει τον παίχτη.
1: Έτσι το σώμα του να βάλει.
0: Ναι, ναι, ακριβώς, ναι.
1: Να μην έβρει ελεύθερο τον τερματοφύλακα.
0: Ναι, και βρήκε ελεύθερο πεδίο, σουτάρισε, οκ. Okay.
1: Ναι, μου. Δεν ήταν άσχημο το γκολ θεωρητικά.
0: Τι βλέπεις τώρα με την εμπειρία σου?
1: Τι βλέπω?
0: Τι γίνεται τώρα?
1: Και τι βλέπω τώρα. Οι άλλοι ναι. και μη τσικότσι να κάνουν ένα πόντο καθένας, πάλι το ίδιο θα γίνει.
0: Ναι.
1: Τι, αφού θα πάει μείον τρεις, θα ναι. πάει στους δύο.
0: Ναι.
1: Ας πούμε, ας πάει στους τρεις, στους τέσσερους που θα πάει.
0: Ναι.
1: Τι θα κάνει δηλαδή.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Θα πάει στην Πετρούπολη, θα πάρει διπλό και θα πάει και στον Εθνικό να πάρει διπλό.
0: Όχι, εμείς τώρα δηλαδή παίρνουμε το τρίποντο αυτό, πάμε στους 7 βαθμούς. Και αν κερδίσουμε τον Άρη Πετρούπολης, έχουμε ξεκαθαρίσει την άνοδό μας.
1: Να, βέβαια, όταν κερδίσουμε τον Άρη Πετρούπολης,
0: ναι.
1: αυτή θα πάει στον Άρη Πετρούπολη.
0: Ναι, ναι, ναι, ακριβώς, ακριβώς.
1: Οπότε, ναι. κερδίζοντας, αυτοί έχουν 7, εμείς 7, ας πούμε,
0: ναι,
1: να πάμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είμαστε δύο εφτάριδες.
0: Δύο εφτάριδες.
1: Πρέπει να κάνουμε οπωσδήποτε την νίκη με τον κόλλο και κερδίσετε ναι. του Πυργέου.
0: Ναι, και μετά, πηγαίνετε να κάνετε να κερδίσετε
1: ναι,
0: τον πύργο.
1: Απελπισμένοι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Σωστά, σωστά.
1: Καταλαβαίνεις.
0: Μια χαρά. Λοιπόν, μια εξέλιξη την οποία έτσι δεν την περίμενε κανένας, έτσι.
1: Εντάξει, κανένας. Και η εξέλιξη ήταν πάλι θετική για μας.
0: Ναι, αυτό λέω, μια θετική εξέλιξη.
1: Δηλαδή έγινε ένα πέναλτι, ας πούμε, τώρα να μην το κάνω κριτική εγώ γιατί είμαι αντίδραση.
0: Ναι, είδες εσύ
1: τέλος πάντων, του έδωσε μια κολλιά εκεί
0: ναι,
1: και
0: ναι. έπεσε κάτω.
1: Ναι, βέβαια, έβγαμε ένα στήθος κοντρόλ, αυτό που λέμε, τι συμβαίνει όταν πηγαίνει μπάλα εκεί, σωστά.
0: Ναι.
1: Μπλάφα, έκαμε κοντρόλ στο στήθος, μια σπροξία από εδώ πίσω.
0: Ναι. Το σφίριξε ο διαιτητής αμέσως.
1: Το σφίριξε, ήταν... τελείωσε. Ούτε... Μα δεν σηκώσανε και χέρια.
0: Όχι, αυτή, όχι, τίποτα. Κουβέντα δεν υποθήκε.
1: Αλλά αυτό. Από κοντά τους εκεί φαίνεται ότι ναι. ήταν καλό το σπρόξιμο.
0: Ναι, ναι, ναι, συμφωνώ, συμφωνώ, συμφωνώ.
1: Λοιπόν, εντάξει. Αλλά από εκεί και εκεί όμως και με το ένα-ένα να φεύγαμε γιατί δεν έκανε τίποτα. Γιατί είμαστε και καλοί. Πρώτη φορά τους είδα έτσι εγώ.
0: Ναι, σωστά. Ήμασταν πάρα πολύ καλοί.
1: Είδες που σου έκανα κριτική για το εδώ μέσα.
0: Ναι, για το εδώ μέσα. Όχι για το έξω.
1: Με το εδώ μέσα. Εάν είναι λίγο σοβαρή με την Πετρούπολη. Λίγο, λίγο, λίγο σοβαρή, λίγο σοβαρή.
0: Είμαστε καλά τώρα, είμαστε πολύ καλά.
1: Να μην χάσουμε,
0: να μην χάσουμε. Ναι,
1: τίποτα
0: να μην χάσουμε.
1: Άλλο. Πάμε με 1-1, 0-0.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, συμφωνώ, συμφωνώ, συμφωνώ.
1: Αν μπορέσουμε να το πάρουμε καλώς, αλλά να μην χάσουμε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Έλα.
0: Εντάξει, λοιπόν, θα τα πούμε.
1: Έλα.
0: Να πάω να κλείσω και εγώ σήμερα την εκπομπή γιατί είμαι αρκετές ώρες εδώ.
1: Έλα, έλα.
0: Λοιπόν, να είσαι καλά, Σπύρο μου, να είσαι καλά. Φιλιά. Γεια χαρά, γεια χαρά, γεια χαρά. Λοιπόν, συνεχίζουμε για λίγο. Το τηλέφωνο χτυπάει. Λοιπόν, βλέπω εδώ πέρα και άλλες σελίδες. Πρώτο θέμα. Πάμε στο πρώτο θέμα να δούμε τι λέει. Διακόπηκε λίγο πριν το φινάλε η αναμέτρηση του πύργου με τη Ζάκυνθο λόγω τραυματισμού παίχτη των φιλοξενούμενων μετά από ρήψη αντικειμένου από την εξέδρα. Αντικειμένων ήταν. Με ψηφιακό τρόπο εξελίχθηκε η κρίση με αναμέτρηση για τα μπαράζ ανόδου στην Super League 2 ανάμεσα στον πύργο και τη Ζάκηθο. Οι δύο ομάδες έχουν ως στόχο την άνοδο και η αναμέτρηση του πύργου ήταν καθοριστική. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με τον Κόκορη και λίγα λεπτά αργότερα η ομάδα Ζάκηθο ισοφάρισε με πέναλτι του Ιβάνα Σίλβα. Κατά τη διάρκεια των επαγγελισμών, λέει η σελίδα, ένα από τα δεκάδες μπουκάλια που έπεσαν στον αγωνιστικό χώρο τραυμάτισε παίχτη στο κεφάλι. Πάρα τις πρώτες βοήθειες που το παρασχέθηκαν και αφού αρχικά φάνηκε πως το μάτς θα ξαναρχίσει, τελικά ο παίκτης έπεσε στο έδαφος και αποχώρησε από το γήπεδο με φόρειο. Μετά από μια σύντομη σύσκεψη όλων των υπευθύνων του αγώνα, ο διαιτής έδειξε σε όλους την άγουσα προς τα αποδυτήρια με αποτέλεσμα την διακοπή της αναμέτρησης.

Λοιπόν, 7 η ώρα και 10 πρώτα λεπτά. Είμαστε στον αέρα από τις 4 παρατέταρτο. Εδώ στο ραδιόφωνο του Ερμή. Πραγματικά, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα από καρδιάς να σας ευχαριστήσω που είχατε την επιμονή, την υπομονή, τους εκατοντάδες φίλους εδώ στο διαδίκτυο που έμειναν και που είναι συντονισμένοι μέχρι αυτή την ώρα εδώ στο ραδιόφωνο του Ερμή. Να ευχαριστήσω από καρδιάς τους δύο υποστηρικτές, την Επιτσαρία Τελάρτε του φίλου μας του Στάθη του Μπάστα στην οδό Λάμπρου Ζήβα 19 και φυσικά τον φίλο μας τον Βασίλη τον Χριστοδουλόπουλο με τα τζάμια, τα κρίσταλα, τους καθρέπτες στο Καλαμάκι στην Αγία Εκατερίνη. Εμείς θα τα πούμε αύριο στο κανονικό El Clásico, 1:30 και όσο πάει. Από εμένα το Δημήτρη Πέτα, να έχετε ένα όμορφο χαρούμενο απόγευμα, κυρίες και κύριοι, και θα έλεγα πάνω απ' όλα φόρτσα Ζακυνθάρα. Γεια χαρά.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγακύκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, El Clásico. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες. Παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 7:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Το φέρι μπιζού.
4: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 8.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
3: Μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
4: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
5: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ το. Βάλ το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
6: Τι δροσιά του να έχετε.
4: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
7: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
8: Η ώρα είναι 8.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι ο Sky 100,3 και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Νίκος Χατζιωαννίδης, στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Θανάσης Καραγιάννης, στο τηλεφωνικό κέντρο η Αργυρό Γεμελιάρη και στο μικρόφωνο ο Πέτρος Κυρκυλής. Είναι 2 λεπτά μετά τις 8 και οι ειδήσεις της ημέρας έχουν ως εξής. Εντός της ημέρας επαναπατρίζεται ο Έλληνας επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου Χόντιους, στο οποίο εντοπίστηκαν κρούσματα χανταϊού. Ο Έλληνας επιβάτης αναμένεται να φτάσει στη χώρα μας τα ξημερώματα. Θα μεταφερθεί αρχικά με αεροσκάφος στο Αϊτχόφεν της Ολλανδίας και από εκεί με στρατιωτικό αεροσκάφος στο αεροδρόμιο της Ελευσίνας. Στη συνέχεια θα τον παραλάβει ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και θα μεταφερθεί στο νοσοκομείο Αττικών, όπου θα τεθεί σε υποχρεωτική καραντίνα 45 ημερών σε θάλαμο αρνητικής πίεσης. Ο συγκεκριμένος άνδρας είναι καλά στην υγεία του, είναι 70 ετών και είναι ασυμπτωματικός. Στο μεταξύ, η επιχείρηση αποβίβασης των επιβατών του κρουαζιερόπλοιου που ξεκίνησε το πρωί της Κυριακής στην Τενερίφη αναμένεται να ολοκληρωθεί τελικά αύριο. Ομάδες επιβατών και του πλοηρώματος αποβιβάζονται από το κρουαζιερόπλοιο, μεταφέρονται σε στρατιωτική βάση της Τενερίφης και από εκεί επαναπατρίζονται με ειδικές πτήσεις στις χώρες τους. Από λίγο, ο Πρωθυπουργός της Γαλλίας ανακοίνωσε ότι ένας από τους 5 Γάλλους επιβάτες του πλοίου παρουσίασε συμπτώματα κατά τη διάρκεια της πτήσης επαναπατρισμού του. Στο μεταξύ, εξειδικευμένο τμήμα του Βρετανικού στρατού έπεσε με αλεξίπτωτο στο βρετανικό υπερπόντιο έδαφος Τριστάν ντα Κούνια, που θεωρείται το πιο απομονωμένο κατοικημένο νησί του κόσμου, μεταφέροντας ιατρικό προσωπικό, βοήθεια και εξοπλισμό για την περίθαλψη Βρετανού επιβάτη του κρουαζιερόπλοιου, που θεωρείται ύποπτος για μόλυνση από χανταϊό. Στη Μέση Ανατολή, το Ιράν έχει στείλει την απάντησή του στην Αμερικανική πρόταση με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, μετέδωσε πριν από λίγο το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Η απάντηση εστάλει στους διαμεσολαβητές στο Πακιστάν και σύμφωνα με πληροφορίες περιέχει αναφορές για το τέλος του πολέμου, το άνοιγμα των στενών του Ορμούς και τον Λίβανο, αλλά όχι για τα πυρηνικά. Στα χέρια της ελληνικής αστυνομίας βρίσκεται ο 58χρονος άνδρας, ο οποίος σήμερα το πρωί πυροβόλησε έξω από μπαρ στην Καλυθέα με αυτόματο όπλο και τραυμάτισε 43χρονη γυναίκα. Ο 58χρονος ήταν θαμώνας στο μπαρ και βρισκόταν υπό την επίρρεια αλκοόλ. Η γυναίκα μετέβη σε νοσοκομείο με γιόταχη αυτοκίνητο. Αναζητείται από την αστυνομία ο 31 ετών μοτοσυκλετιστής, ο οποίος σήμερα το πρωί πυροβόλησε και τραυμάτισε στο πόδι έναν 34χρονο, επίσης μοτοσυκλετιστή, στην Κυψέλη. Νεότερες πληροφορίες αναφέρουν πως δράστης και θύμα δεν διαπληκτίστηκαν τυχαία, αλλά είχαν οικονομικές διαφορές. Πρωτοφανές επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε το απόγευμα χθες στην περιοχή της Παντάνασσας στην Κρήτη. Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, ένας 30χρονος έβγαλε από το αυτοκίνητό του την 20χρονη σύζυγό του και την παρέσυρε μπροστά στα 3 από τα 4 ανήλικα παιδιά τους. Διερχόμενοι οδηγοί που είδαν τη γυναίκα αιμόφυρτη ενημέρωσαν αστυνομία και ΕΚΑΒ, με την νεαρή μητέρα να νοσηλεύεται με κρανιογκεφαλικές κακώσεις στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Ο σύζυγός της έχει συλληφθεί. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών στον ποταμό Λουδία για τον εντοπισμό της ορού ενός άνδρα 54 ετών, ο οποίος φέρεται να δολοφονήθηκε σε σπίτι στην περιοχή των Μαργάρων της Θεσσαλονίκης. Για την υπόθεση προσήχθησαν 4 άτομα. 2 από τους προσαχθέντες ομολόγησαν την εμπλοκή τους στη δολοφονία και συνελήφθησαν. Όσο μειώνεται το δημόσιο χρέος, τόσο ενισχύεται η σταθερότητα της οικονομίας και η δυνατότητα της χώρας να στηρίζει πολίτες και επιχειρήσεις, επισημαίνει ο Πρωθυπουργός στην εβδομαδιαία ανασκόπηση του κυβερνητικού έργου, σημειώνοντας πως στόχος της κυβέρνησης είναι το 2027 να πάψει η Ελλάδα να είναι η χώρα με το υψηλότερο χρέος στην Ευρώπη. Ο κύριος Μητσοτάκης αποδεδειγμένα ζει στην εικονική πραγματικότητα των Excel του επιτελικού κράτους, σχολίασε σκοπτικά ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ενώ ΣΥΡΙΖΑ σημείωσε σε ανακοίνωσή του πως το κυριακάτικο μήνυμα του κυρίου Μητσοτάκη μοιάζει με πρόχειρο Excel δράσεων των επιμέρους υπουργείων. Μικροδονήσεις τεχνητής φύσεως καταγράφηκαν χθες από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών κατά τη διάρκεια της συναυλίας των Μετάλλικα στο Ολυμπιακό Στάδιο, όπως έδειξε ο σεισμογράφος με τον οποίο παρακολούθησε το Ινστιτούτο τη συναυλία. Στην αθλητική επικαιρότητα για την τέταρτη αγωνιστική των play-off της Super League είναι σε εξέλιξη αυτήν την ώρα η αναμέτρηση της ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό. Οι δύο ομάδες είναι ισόπαλες 0-0 στο 36ο λεπτό της αναμέτρησης. Ισόπαλοι δίχως τέρματα Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ στο γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Σε περίπτωση νίκης της Ένωσης και ισοπαλίας στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ θα κατακτήσει και μαθηματικά το πρωτάθλημα. Όσο για τον καιρό, ηλιόλουστος θα είναι αύριο σε ολόκληρη τη χώρα με τη θερμοκρασία να σημειώνει περαιτέρω άνοδο. Κάπως έτσι διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέχρι και αυτήν την ώρα. Ξεκινάμε το δελτίο μας από τον Χανταϊό και την επιχείρηση απομάκρυνσης των επιβατών του κρουαζιερόπλου Χόντιους. Μια επιχείρηση την οποία την παρακολουθεί σχεδόν ολόκληρος ο πλανήτης. Υπάρχει μια ανησυχία δεδομένης και της αρνητικής εμπειρίας με τον κορονοϊό πριν από 6 χρόνια. Βεβαίως η διαδικασία ήταν πολύωρη, γίνεται κάτω από δρακόντια μέτρα ασφαλείας και αναμένεται να ολοκληρωθεί αύριο, όταν θα αποχωρήσει από το κρουαζιερόπλοιο και ο τελευταίος επιβάτης. Πάμε να ακούσουμε το αναλυτικό ρεπορτάζ με το χρονικό της εκένωσης του συγκεκριμένου κρουαζιερόπλοιου, όπως αυτό το έχει επιμεληθεί η Αθήνα Παπακώστα.
1: Η επιχείρηση απομάκρυνσης από το κρουαζιερόπλοιο Καραντίνας Χόντιους είναι σε πλήρη εξέλιξη. Επιβάτες και μέλη του πληρώματος από τουλάχιστον 20 διαφορετικές χώρες αποβιβάζονται από το πλοίο φορώντας προστατευτικές στολές, μάσκες και ειδικά σκουφάκια. Ορισμένοι καταγράφουν ακόμη και με τα κινητά τους τηλέφωνα αυτή την πρωτοφανή επιχείρηση υγειονομικής διαχείρισης στην Τενερίφη, στα Κανάρια νησιά. Προηγουμένως, οι υγειονομικοί αξιωματούχοι επιβιβάζονται στο πλοίο για να διενεργήσουν τους τελικούς ελέγχους. Όλοι οι επιβάτες παραμένουν ασυμπτωματικοί. Σε ομάδες, οι επιβαίνοντες μεταφέρονται υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας προς τα ειδικά σημεία ελέγχου στο λιμάνι Γκραναντίγια. Πίσω τους αφήνουν τις αποσκευές τους. Επιτρέπεται να έχουν μαζί τους μόνο το κινητό τους τηλέφωνο, έναν φορτιστή και τα χαρτιά τους. Στη συνέχεια επιβιβάζονται σε σφραγισμένα λεωφορεία ασφαλείας χωρίς καμία επαφή με τον τοπικό πληθυσμό. Οδηγούνται απευθείας στο αεροδρόμιο της Τενερίφης. Εκεί βρίσκονται σε ετοιμότητα ειδικές πτήσεις επαναπατρισμού.
0: Ακούμε τον Γενικό Διευθυντή του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, λέει πως έχουμε επαναλάβει την ίδια απάντηση πολλές φορές. Δεν πρόκειται για έναν ακόμη κορονοϊό. Ο κίνδυνος για τον γενικό πληθυσμό είναι χαμηλός και αυτό είναι το δεδομένο αυτή τη στιγμή, λέει ο κύριος Γκεμπρεγέσους.
1: Το πρώτο αεροσκάφος αναχωρεί, προορισμός η Μαδρίτη και το στρατιωτικό νοσοκομείο της Ισπανικής πρωτεύουσας. Πρόκειται για 14 Ισπανούς. Σειρά έπειτα έχουν οι Γάλλοι. Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν οι πτήσεις προς Καναδά, Ολλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Τουρκία, Ιρλανδία και Ηνωμένες Πολιτείες. Τελευταία πτήση θα είναι αυτή με προορισμό την Αυστραλία.
0: Ακούμε τώρα την Υπουργό Υγείας της Ισπανίας. Λέει πως η Ολλανδία θα στείλει 2 αεροσκάφη. Ένα αεροσκάφο σήμερα και ένα αύριο, το οποίο το αποκαλούμε αεροσκάφο Σκούπα, για να πάρει όποιους επιβάτες δεν πήραν άλλες χώρες. Η τελευταία πτήση ολόκληρης αυτής της επιχείρησης είναι προγραμματισμένη για αύριο και έχει προορισμό την Αυστραλία.
1: Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, όλοι οι επιβαίνοντες στο Χόντιους θεωρούνται επαφές υψηλού κινδύνου προληπτικά και προτείνει καραντίνα 6 εβδομάδων μετά την επιστροφή τους.
0: Πρόκειται για μια μακρά χρονική περίοδο προτού αυτοί οι άνθρωποι επιστρέψουν πίσω στη ζωή, όπως τη γνώριζαν πριν, λέει ανταποκρίτρια του CNN στην Ισπανία.
1: Το πλοίο αναχώρησε για την Ισπανία την Τετάρτη από τις ακτές του πράσινου ακροτηρίου και η επιχείρηση αγκυροβόλησης του ολοκληρώνεται με επιτυχία νωρίς το πρωί της Κυριακής. Στο Χόντιους θα παραμείνει ένας αριθμός μελών πληρώματος αλλά και ο επιβάτης που κατέληξε εν πλώ. Το κρουαζιερόπλοιο στη συνέχεια θα κατευθυνθεί προς το λιμάνι του Ρότερνταμ στην Ολλανδία, όπου και θα απολιμανθεί. Ο συνολικός απολογισμός της έξαρσης συνδέεται μέχρι τώρα με 8 περιστατικά, 6 επιβεβαιωμένα και 2 ύποπτα, καθώς και με 3 θανάτους επιβατών.
0: Και αυτή η μεγάλη επιχείρηση υγειονομικής διαχείρισης για τον Χανταϊό, σε αυτό το κουρασγερόπλιο που βρίσκεται στην Τενερίφη, είναι σε πλήρη εξέλιξη. Πάμε να μάθουμε όλα τα νεότερα και πάλι από την Αθηνά Παπακώστα.
2: Και ενώ νωρίς το πρωί, Χριστίνα, οι υγειονομικοί αξιωματούχοι διενήργησαν τους τελικούς ελέγχους, κρίνοντας πως επιβάτες και μέλη πληρώματος είναι ασυμπτωματικοί, πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός της Γαλλίας ανακοίνωσε πως ένας εκ των συνολικά 5 Γάλλων επιβενόντων στο κρουαζιερόπλοιο Χόντιους εκδήλωσε συμπτώματα χανταϊού και μάλιστα αυτό συνέβη κατά τη διάρκεια της πτήσης επαναπατρισμού από την Τενερίφη πίσω στο Παρίσι. Κατά συνέπεια, όλοι τίθενται αυτομάτως σε αυστηρή απομόνωση μέχρι νεωτέρας, ενώ θα ακολουθήσουν και ανακοινώσεις από το Γαλλικό Υπουργείο Υγείας. Υπενθυμίζουμε πως σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, όλοι οι επιβαίνοντες στο Χόντιους θεωρούνται επαφές υψηλού κινδύνου και γι' αυτό συστήνει καραντίνα 6 εβδομάδων μετά την επιστροφή τους. Μέχρι στιγμής από το κρουαζιερόπλοιο έχουν απομακρυνθεί 46 επιβαίνοντες. Το απόγευμα απομακρύνθηκαν και οι Βρετανοί που επέβαιναν σε αυτό, επίσης υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας, φορώντας μεταξύ άλλων προστατευτικές μάσκες και στολές. Η πτήση επαναπατρισμού τους απογειώθηκε από την Τενερίφη πριν από περίπου μία ώρα και κατευθύνονται στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου και θα νοσηλευτούν για 72 ώρες προκειμένου να διεξαχθούν οι απαιτούμενοι έλεγχοι, ενώ στη συνέχεια θα πρέπει και εκείνοι να παραμείνουν σε καραντίνα κατοίκων για 45 ημέρες. Ήδη στη Μαδρίτη έχουν φτάσει επίσης οι 14 Ισπανοί, οι πρώτοι που αποβιβάστηκαν από το Χόντιους. Θα παραμείνουν στο στρατιωτικό νοσοκομείο της Ισπανικής πρωτεύουσας και σε καραντίνα. Από την Τενερίφη έχουν αναχωρήσει επίσης και οι Καναδοί, ενώ για σήμερα είναι προγραμματισμένες πτήσεις για Ολλανδία, Τουρκία, Ιρλανδία και Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, αυτή η πρωτοφανής επιχείρηση υγειονομικής διαχείρισης θα συνεχιστεί μέχρι και τη δύση του ηλίου ώρα τοπική. Έχουμε 2 ώρες διαφορά με την Τενερίφη και αναμένεται να ολοκληρωθεί αύριο Δευτέρα, περίπου την ίδια ώρα, με την αναχώρηση και τις πτήσεις με προορισμό την Αυστραλία.
0: Αντίστοιχη διαδικασία ακολουθείται και για τον μοναδικό Έλληνα επιβάτη του κουρασγερόπλοιου, έναν 70χρονο, για τον οποίο έχει ήδη δρομολογηθεί ο επαναπατρισμός του με αεροσκάφος της πολεμικής αεροπορίας. Αργά τη νύχτα αναμένεται η άφιξη αυτού του αεροσκάφους. Η Μαρία Δουρουδή θα μας δώσει όλο το ρεπορτάζ, θα μας πει όλες τις λεπτομέρειες.
3: Αργά τη νύχτα, Χριστίνα, αναμένεται η άφιξη του αεροσκάφου στην Ελευσίνα. Νωρίτερα, ο Έλληνας πολίτης μεταφέρθηκε με Ολλανδικό αεροσκάφος από την Τενερίφη στο αεροδρόμιο Eindhoven της Ολλανδίας, από όπου σύμφωνα με το σχεδιασμό θα τον παραλάβει η ελληνική αποστολή. Μετά την άφιξη της ειδικής πτήσης στην Ελευσίνα, ο ασθενής θα μεταφερθεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στον ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο αρνητικής πίεσης στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αττικών, όπου θα τεθεί σε υποχρεωτική καραντίνα 45 ημερών και θα τον παρακολουθεί ο καθηγητής Σωτήρης Τσιόδρας. Ο Έλληνας πολίτης, Χριστίνα, είναι καλά στην υγεία του και ασυμπτωματικός. Σύμφωνα με τα ενδεικνυόμενα μέτρα ασφαλείας για προληπτικούς λόγους, θα συνοδεύσουν στην ειδική πτήση επαναπατρισμού του Έλληνα πολίτη γιατρός του ΕΚΑΒ, διασώστης νοσηλευτής του ΕΚΑΒ και ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ, κ. Θεόδωρος Βασιλακόπουλος.
0: Πάμε στη Βρετανία. Εκεί είναι σε εξέλιξη μια εντυπωσιακή επιχείρηση με γιατρούς να πέφτουν με αλεξίπτωτα σε ένα απομακρυσμένο νησί όπου έχει εντοπιστεί.
4: Ερμής 91,8 στα FM.
0: Ανταποκριτής μας στο Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης. Πάμε να ακούσουμε τη μετάδοση πριν από λίγο στον Sky, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων και τη Χριστίνα Φίδου.
5: Ειδική ομάδα αποτελούμενη από 6 αλεξιπτωτιστές και 2 στρατιωτικούς ιατρούς προσγειώθηκε με αλεξίπτωτα στο Τριστάν Ντακούνια, ένα υπερπόντιο έδαφος της Βρετανίας, με σκοπό να παρέχει ιατρική υποστήριξη μετά από ύποπτο κρούσμα χανταϊού σε Βρετανό υπήκο. Η αποστολή πραγματοποιήθηκε με μεταγωγικό αεροσκάφος της Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας, από το οποίο ερήφθησαν επίσης προμήθειες οξυγόνου και ιατρικός εξοπλισμός. Ξεκινώντας από τη Βρετανία, η ομάδα διήνυσε, Χριστίνα, συνολικά σχεδόν 10.000 χιλιόμετρα και ήταν η πρώτη φορά που οι Βρετανικές ένοπλες δυνάμεις μεταφέρουν ιατρικό προσωπικό με αλεξίπτωτα για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας. Ο εν λόγω ασθενής έφυγε από το κρουαζιερόπλοιο Χόντιους στα μέσα Απριλίου και ανέφερε για πρώτη φορά συμπτώματα 2 εβδομάδες μετά. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του παραμένει σταθερή.
0: Στη Μέση Ανατολή τώρα έχουμε εξελίξεις, σημαντικές εξελίξεις που έχουν να κάνουν με την απάντηση του Ιράν στην αμερικανική πρόταση για το τέλος του πολέμου. Φαίνεται πως αυτή η απάντηση έχει δοθεί, έχει διαβιβαστεί μέσω του Πακιστάν, που έχει ένα ρόλο διαμεσολαβητή σε όλη αυτή τη ιστορία των διαπραγματεύσεων τις τελευταίες εβδομάδες. Βεβαίως δεν ξέρουμε αν η απάντησή του ικανοποιεί τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Ντόναλντ Τραμπ. Φαντάζομαι θα το μάθουμε τις επόμενες ώρες. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ με όλες τις εξελίξεις γύρω από τη Μέση Ανατολή. Το έχει ετοιμάσει η Χρυσά Τσίχλη.
1: Έπειτα από μέρες αναμονής, η Τεχεράνη διαβιβάζει στους Πακιστανούς διαμεσολαβητές την απάντησή της στην Αμερικανική πρόταση ειρήνης.
6: Σύμφωνα με το προτινόμενο πλαίσιο, οι διαπραγματεύσεις σε αυτό το στάδιο θα επικεντρωθούν στο ζήτημα του τερματισμού του πολέμου στην περιοχή.
1: Διαπραγμάτευση δεν σημαίνει παράδοση, διαμηνύει ο πρόεδρος του Ιράν.
7: Αν γίνεται λόγος για διάλογο ή διαπραγματεύσεις, αυτό δεν σημαίνει παράδοση ή υποχώρηση. Αντίθετα, ο στόχος είναι η διασφάλιση των δικαιωμάτων του Ιρανικού λαού και η σταθερή υπεράσπιση των εθνικών συμφερόντων.
0: Θέλουν να κάνουν συμφωνία, θα το μάθουμε σύντομα, λέει ο Τραμπ.
1: Μαζί με την απάντηση, το Ιράν στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα προς την Ουάσιγκτον και το Τελαβίβ, που σε περίπτωση επανέναρξης του πολέμου ετοιμάζει δυσάρεστες εκπλήξεις στους εχθρούς του.
0: Αν ο εχθρός για άλλη μια φορά κάνει λανθασμένους υπολογισμούς και καταφύγει σε επιθετικότητα εναντίον της χώρας μας, σίγουρα θα αντιμετωπίσει νέες εκπλήξεις, λέει εκπρόσωπος του Ιρανικού στρατού. Εκτός από την αποφασιστικότητα και τη βούληση των συναδέλφων και συντρόφων μας στις ενόπλες δυνάμεις, θα είναι ένας πιο προηγμένος εξοπλισμός, θα έχουμε νέες ανανεωμένες μεθόδους πολέμου και ίσως το πιο σημαντικό, νέες αρένες πολέμου. Αυτό σημαίνει ότι ο πόλεμος θα μπει σε ένα νέο πλαίσιο που ο εχθρός δεν είχε προβλέψει.
1: Σύμφωνα με τα ιρανικά μέσα, τις στρατηγικές επιλογές χαράσει ο ίδιος ο ανώτατος πνευματικός ηγέτης του Ιράν, παρότι από την εκλογή του δεν έχει εμφανιστεί πουθενά. Μετά τον Ιρανό πρόεδρο, ο Μοζνταμπά Χαμενεΐ φέρεται να συναντά τον διοικητή του στρατιωτικού επιτελείου, στον οποίο δίνει σαφείς εντολές.
0: Ο υποστράτηγος Αμπντολαχή διαβεβαίωσε τον ανώτατο διοικητή ότι με πλήρη υπακοή στις εντολές της αυτοεξοχότητας θα υπερασπιστούν τα ιδανικά της Ισλαμικής Επανάστασης, την αγαπημένη μας γη του Ιράν, την κυριαρχία και τα εθνικά συμφέροντα, λέει δημοσιογράφος της Ιρανικής τηλεόρασης. Θα υπερασπιστούν τον περήφανο λαό του Ιράν μέχρι την τελευταία σταγόνα αίματος.
1: Ιρανικοί πύραυλοι και ντρόουν έχουν κλειδώσει σε αμερικανικούς στόχους στην περιοχή και περιμένουν εντολή αν πλοία της χώρας δεχθούν επίθεση, τονίζουν οι φρουροί της επανάστασης.
8: What's really escalating here is the rhetoric.
0: Αυτό που κλιμακώνεται επί της ουσίας είναι η ρητορική, λέει ο δημοσιογράφος του CNN. Το Ιράν έχει πει πως αν τα τάνκερ του χτυπηθούν ή οι δυνάμεις του δεχθούν πλήγμα, θα προχωρήσει σε αυτό που αποκάλεσε σφοδρή επίθεση εναντίον αμερικανικών βάσεων στην περιοχή.
8: In the region.
1: Για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου, δεξαμενόπλου που μεταφέρει LNG από το Κατάρ προς το Πακιστάν περνά από τα στενά του Ορμούς, με τα διεθνή μέσα να μιλούν για χειρονομία συμφιλίωσης της Τεχεράνης προς την Ντόχα. Την ίδια ώρα όμως, εμπορικό πλοίο προερχόμενο από το Αμπουντάμπι δέχεται επίθεση στα χωρικά ύδατα του Κατάρ. Έπειτα από 48 ώρες σχετικής ηρεμίας στην περιοχή, είχε ξανά συναγερμός, με Κουβέιτ και Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα να εντοπίζουν και να αναχαιτίζουν εχθρικά ντρόουν στον εναέριο χώρο τους.
0: Υπάρχουν δημοσιεύματα του διεθνούς τύπου για το τι ακριβώς περιλαμβάνει η απάντηση των Ιρανών, ποια αιτήματα της Ουάσιγκτον δέχεται και ποια όχι. Η Χρύσα Τσίχλη θα μας τα σταχειολογήσει. Πάμε να την ακούσουμε.
1: Μεταδίδουν πως το κείμενο της Τεχεράνης επικεντρώνεται στον τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου και στην ασφάλεια της ναυσιπλοείας στον κόλπο και στα στενά του Ορμούζ. Σε όσα διαρρέουν τα ιρανικά μέσα, δεν υπάρχουν πληροφορίες για το τι προτείνεται για το πυρηνικό πρόγραμμα. Διεθνείς αναλυτές αναφέρουν ότι η ιρανική απάντηση δεν συνίσταται σε ένα ναι ή ένα όχι, αλλά λειτουργεί σαν μια διευκρίνηση των ιρανικών απόψεων πάνω στο αμερικανικό κείμενο. Το θέμα είναι πως θα αξιολογήσει τις ιρανικές θέσεις στο Λευκό Οίκος, ο οποίος επισήμως δεν έχει τοποθετηθεί, παρότι το Πακιστάν επιβεβαίωσε ότι έλαβε την Ιρανική πρόταση και τη μεταβίβασε. Τα διεθνή μέσα ανταυτού μεταφέρουν τη δήλωση του Αμερικανού πρεσβευτή στον ΟΗΕ, σύμφωνα με την οποία ο Ντόναλντ Τραμπ δίνει στην διπλωματία κάθε ευκαιρία. Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε επαναλάβει ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις μπορούν να αποκτήσουν όποτε θέλουν το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν, το οποίο είναι θαμμένο κάτω από τη γη λόγω των Αμερικανικών επιθέσεων, και αν κάποιος επιχειρήσει
9: γυρίσει να το προσεγγίσει, θα αντιμετωπίσει την οργή της Ουάσιγκτον.
0: Και πάμε να μάθουμε τώρα πώς αντιδράσει όλα αυτά το Ισραήλ στην απάντηση που έχει δώσει το Ιράν, διότι έχουμε και μια ακόμη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ που δεν παραπέμπει σε αυτή την προσπάθεια για ειρήνευση στην ευρύτερη περιοχή. Ο Σταύρος Ιωαννίδης από το Τελαβίβ έχει για μια ακόμη μέρα όλες τις πληροφορίες. Πάμε να τον ακούσουμε τι είπε πριν από λίγο στον Sky, στη Χριστίνα Βίδου.
10: Πράγματι, η Χριστίνα, ο Αμερικανός πρόεδρος, μιλώντας νωρίτερα στην Σάρι Λάτκινσον, είπε πως ενδεχομένως να χρειαστούν άλλες δύο εβδομάδες πολεμικών επιχειρήσεων προς το Ιράν, και μάλιστα είπε πως υπάρχουν συγκεκριμένοι στόχοι. Εκτίμησε μάλιστα πως έχουν ήδη καταστρέψει περίπου το 70% των στόχων που είχαν θέσει οι Ηνωμένες Πολιτείες σε αυτόν τον πόλεμο. Ενώ έχει πολύ μεγάλη σημασία, Χριστίνα, να δούμε και τι υποστήριξε ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, στο 60 Minutes, όπου σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες είπε στο CBS ότι υπάρχει ακόμη δουλειά που πρέπει να γίνει στο Ιράν. Είπε πως για να τελειώσει ο πόλεμος θα πρέπει να απομακρυνθεί το εμπλουτισμένο ουράνιο από την Τεχεράνη. Αν υπάρξει συμφωνία, λέει ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, θα μπορούσε να πάει κάποιος και να το πάρει. Αν δεν υπάρξει συμφωνία όμως, δεν αποκάλυψε τι ακριβώς θα γίνει. Ωστόσο, γνωρίζουμε πως η στάση του Ισραήλ σε αυτό είναι πως θα χρειαστεί η επανάληψη των πολεμικών επιχειρήσεων. Τώρα, έχουμε όμως ρητορική έντονη και επιθετική και από την πλευρά του Ιράν. Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τα ιρανικά μέσα, νωρίτερα ο Αλί Αμπντουλαχί, ο διοικητής του Ιρανικού στρατού, συνάντησε τον Μοστάμπα Χαμενεΐ και μάλιστα του παρουσίασε μία έκθεση με την ετοιμότητα των Ιρανικών ενόπλων δυνάμεων για επιθετικά και αμυντικά σενάρια.
11: Τώρα, θέλω να μας πεις τι νεότερα υπάρχουν ή τι φέρεται να έδωσε οδηγίες ο τραυματίας ηγέτης Χαμενεΐ, προς ποια κατεύθυνση, και τι νεότερα υπάρχουν για τη βάση που φέρεται να έχει κατασκευάσει το Ισραήλ στο Ιράκ.
10: Φαίνεται λοιπόν, Χριστίνα, πως το Ιράν ανεβάζει και αυτό ρυθμούς, ενώ υπάρχει αυτή η διπλωματική προσπάθεια σε εξέλιξη. Σύμφωνα με όσα έχουν δηλώσει ανώτατοι αξιωματούχοι των φρουρών της Επανάστασης, αλλά και κυβερνητικοί αξιωματούχοι, φαίνεται λοιπόν ότι υπάρχει ετοιμότητα ακόμη και για το σενάριο της επανάληψης των επιχειρήσεων. Επίσης, αυτό θα πρέπει να προσθέσουμε και τις πληροφορίες που έρχονται και από εδώ, καθώς πριν από λίγη ώρα ο αρχηγός του Ισραηλινού στρατού, μιλώντας στην Κνεσέτ, στο Κοινοβούλιο, είπε πως η εκτίμηση που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι πως μπορεί να ολοκληρωθεί ο πόλεμος χωρίς να ανατραπεί το Ιρανικό καθεστώς. Κρατάμε όλα αυτά διότι δείχνουν το κλίμα και την αβεβαιότητα που υπάρχει σε ό,τι έχει να κάνει βεβαίως με το μέτωπο του Ιράν, ενώ οι πληροφορίες που έρχονται για αυτή την βάση που είχαν φτιάξει οι Ισραηλινοί στο Ιράκ είναι πράγματι, Χριστίνα, εντυπωσιακές, βγαλμένες από το Hollywood, θα λέγε κανείς, καθώς όπως αναφέρουν αξιωματούχοι που διατηρούν την ανωνυμία τους, οι Ισραηλινοί πράγματι έφτιαξαν μια βάση σε ένα παλιό εγκατελειμμένο αεροδρόμιο στην έρημο του Ιράκ, ένα αεροδρόμιο της εποχής του Σαντάμ Χουσέιν, όπου σύμφωνα με πληροφορίες είχαν μεταφέρει ένα τεχνικό κλιμάκιο αλλά και ελικόπτερα έρευνας και διάσωσης. Διευκρίνησαν βεβαίως αυτοί οι αξιωματούχοι πως πλέον δεν υπάρχει προσωπικό εκεί, ωστόσο έμειναν πίσω κάποια υλικά, μεταξύ των οποίων και κάποια ραντάρ και συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης, ενώ λένε ότι η χωροθέτηση και η επιλογή του σημείου έγινε με τρόπο ώστε να προστατεύεται από τα ιρανικά πλήγματα.
11: Και πάμε στις χώρες του κόρπου, μέσα σε όλο αυτό το κλίμα εξακολουθούν να δέχονται επιθέσεις με ντρόουν.
10: Πράγματι, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσαν νωρίτερα τα Υπουργεία Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, του Μπαχρέιν αλλά και του Κατάρ, εντόπισαν drones να πετούν στις περιοχές τους. Μάλιστα, τόσο τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα όσο και το Μπαχρέιν, το Κουβέιτ, συγγνώμη, αναφέρουν ότι ενεργοποιήθηκε και η αεράμινά τους. Και αυτό βεβαίως, αυτές οι ενέργειες που προκαλούν ένταση και προβληματισμό γίνονται όσο υπάρχει αυτή η διπλωματική προσπάθεια στο παρασκήνιο. Πάντως, αυτό που σχολιάζουν αναλυτές και εδώ στο Ισραήλ είναι ότι η ένταση αυτή που μπορεί να φαίνεται προς το παρόν περιορισμένη δεν αποκλείεται να γίνει κάτι μεγαλύτερο, να προκαλέσει μια ανάφλεξη στην περιοχή, και γι' αυτό το λόγο εδώ παρακολουθούν με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, Χριστίνα, τις εξελίξεις.
0: Στο αστυνομικό δελτίο και στα δικά μας για τη συνέχεια, πανικός επικράτησε το πρωί στην Καλλιθέα σε ένα κλαμπ όταν ένας 58χρονος άνοιξε πύρη εναντίον των θαμώνων, τραυμάτισε σοβαρά μια 43χρονη που δούλευε στο συγκεκριμένο μαγαζί. Λίγα δευτερόλεπτα μετά ο δράστης συνελήφθη από την αστυνομία, ενώ η γυναίκα νοσηλεύεται τραυματισμένη στο λαιμό, δίχως να υπάρχει κάποιος κίνδυνος για την υγεία της. Το ρεπορτάζ είναι του Μιχάλη Τεζάρη.
6: Αστυνομικοί επιβιβάζουν σε περιπολικό έναν 58χρονο άνδρα που άνοιξε πυρ μέσα σε κλαμπ στην Καλλιθέα με υποπολιβόλο ούζι, τραυματίζοντας μία 42χρονη μπαργούμαν. Λίγα δευτερόλεπτα πριν, τον είχαν ακινητοποιήσει στη μέση της λεωφόρου Θησαίος πριν προλάβει να διαφύγει.
12: Εγώ απορώ γιατί αυτό το κατάστημα, ας πούμε, εφόσον γίνεται τόσα, δεν κλείνει. Τι γίνεται, χαμός. Και εγώ από εδώ πίσω μένω. Ωραία. Τι πράγματα είναι αυτά, παιδιά, έχω 20 και 18 χρονών.
6: Λίγο μετά τις 11 το πρωί, ο 58χρονος υπό την επίρρεια μέθης εισέβαλε στο κατάστημα κρατώντας το όπλο στα χέρια. Ξεκίνησε να βρίζει τους παρευρισκόμενους και να φωνάζει: «Θα σας σκοτώσω όλους». Κατευθύνθηκε στην μπάρα του μαγαζιού και στόχευσε τη 42χρονη. Σύμφωνα με πληροφορίες, η 42χρονη bar woman αρνήθηκε το επίμονο φλερτ που της έκανε ο 58χρονος άνδρας. Όταν τον απέρριψε, εκείνος βγήκε για λίγο από το κατάστημα και επέστρεψε κρατώντας ένα ούζι. Ξεκίνησε να φωνάζει, προσέγγισε τη γυναίκα και άνοιξε πυρ εναντίον της. Ακολούθησε πανικός με περισσότερους από 40 θαμώνες και υπαλλήλους να προσπαθούν να βγουν από το κατάστημα. Ο 58χρονος μετά την ένοπλη επίθεση σε βάρος της Bar Woman βγήκε από το κατάστημα. Έριξε ακόμα μία βολή με το ούζι και στη συνέχεια επιχείρησε να διαφύγει τρέχοντας από το σημείο.
13: Άκουσα τρεις πυροβολισμούς προσωπικά. Ήταν αυτόματο, αν και ακούστηκαν μονομιάς, να το πω έτσι. Ακούστηκε μπαμ, μπαμ.
6: Πανοπλοί άνδρες της ΟΠΚΕ κλήθηκαν στο σημείο και απέκλεισαν την περιοχή. Αστυνομικοί της άμεσης δράσης προχώρησαν στην προσαγωγή όλων όσοι βρίσκονταν στο κατάστημα και τους μετέφεραν για καταθέσεις. Η γυναίκα με αίματα στα χέρια βγήκε στο δρόμο ζητώντας βοήθεια από διερχόμενους οδηγούς. Δέχτηκε σφαίρα στο λαιμό και νοσηλεύεται σε ιδιωτικό νοσοκομείο.
0: Νωρίτερα είχαμε ένα ακόμη περιστατικό με πυροβολισμούς, αυτή τη φορά στην Κυψέλη, με έναν 31χρονο μοτοσυκλετιστή να πυροβολεί άλλον αναβάτη μηχανής στη μέση του δρόμου μετά από έντονο καυγά. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο άνδρες είχαν οικονομικές διαφορές. Ο δράστης δεν έχει ακόμη συλληφθεί, με τις αρχές να έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του. Το ρεπορτάζ είναι του Γιώργου Πρωτοψάλτη.
7: Η οδός Αμφίας στην Κυψέλη έχει αποκλειστεί και οι αστυνομικοί πραγματοποιούν έρευνα στο σημείο των πυροβολισμών. Το κλιμάκιο εντοπίζει στο οδόστρωμα δύο κάλικες. Λίγα μέτρα δίπλα βρίσκονται τα κράνη του δράστη και του θύματος. Στις 8 το πρωί οι δύο άνδρες συναντήθηκαν με τις μηχανές τους στο σημείο.
4: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
14: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 8:30.
4: Ερμής 91,8 στα FM.
0: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
15: Ξύπνησα από αυτό δηλαδή, από τις φωνές, γύρω στις 8:20.
7: Ο 31ετών δράστης με καταγωγή από την Αλβανία κατάφερε να διαφύγει με τις αρχές να έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του. Στο παρελθόν είχε απασχολήσει την αστυνομία για ληστεία και για ενδοοικογενειακή βία.
0: Στην Κρήτη τώρα έχουμε μια πολύ σοβαρή υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας που έγινε σήμερα γνωστή. Ένας άνδρας φέρεται να παρέσυρε με το αυτοκίνητό του τη σύζυγό του μπροστά στα μάτια των παιδιών του, τα οποία είναι και ανήλικα. Σύνδεση με την Κρήτη και το Χάρη Λεοντάκη για να μάθουμε περισσότερα για αυτό το περιστατικό.
16: Το περιστατικό σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην περιοχή της Μανταράσας, 16 περίπου χιλιόμετρα μακριά από το Ηράκλειο, όταν το ζευγάρι με τα τρία ανήλικα παιδιά επιβιβάστηκαν στο αυτοκίνητό τους για να μεταβούν στο Ηράκλειο. Κατά από αδιευκρίνιστες συνθήκες, ο σύζυγος, ο 30χρονος, πήρε τηλέφωνο την μητέρα της γυναίκας του και της είπε ότι τράκαραν. Όταν πήγανε εκεί, βρήκαν αιμόφερτη την κοπέλα, κλήθηκε αστυνομία και ασθενοφόρο, τη μετέφερε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύεται στην Νευροχειρουργική Κλινική. Ο 30χρονος είπε στους αστυνομικούς ότι η γυναίκα του έπεσε από το αυτοκίνητο όταν άνοιξε, λόγω παλαιότητας, η πόρτα του συνοδηγού και βρέθηκε εκτός αυτοκινήτου. Οι αστυνομικοί τον συνέλαβαν. Σήμερα τον οδήγησαν στον εισαγγελέα, όπου του άρχισε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονία και πήρε προθεσμία να απολογηθεί το πρωί της Τρίτης. Πάντως, αυτό που εξετάζουν οι αστυνομικές αρχές είναι ή να τσακώθηκαν και ο 30χρονος, ο οποίος ήταν υπό την επίρρεια μέθης, να πέταξε τη γυναίκα από το αυτοκίνητο, ή εκείνη να βγήκε από το αυτοκίνητο και στη συνέχεια αυτός να την παρέσυρε, πολύ πιθανό, ή να υπήρξε ατύχημα με άλλο αυτοκίνητο, κάτι το οποίο δεν θυμάται ο 30χρονος. Πάντως το αυτοκίνητο του 30χρονου, μια παλιά κλούμπα, ήταν γεμάτο με ίχνη αίματος τόσο από την πλευρά του συνοδηγού όσο και στο πίσω μέρος.
0: Πάμε να ακούσουμε τώρα το ρεπορτάζ του Μιχάλη Τεζάρη για αυτό το άγριο έγκλημα που είχαμε στη Θεσσαλονίκη, στα Μάλγαρα, με θύμα έναν 40χρονο, ο οποίος εκτελέστηκε μέσα σε ένα σπίτι και στη συνέχεια οι δράστες πέταξαν τη σωρό τους στον ποταμό Λουδία. Οι αρχές έχουν συλλάβει δύο άτομα τα οποία έχουν ομολογήσει τη δολοφονία, ενώ είναι ακόμη σε αναζήτηση της σωρού. Το ρεπορτάζ, είπαμε, είναι του Μιχάλη Τεζάρη, το ακούμε ευθύς αμέσως.
6: Τον εκτέλεσαν μέσα στο σπίτι του στα Μάλγαρα, τον τύλιξαν με τούβλα και τον πέταξαν μέσα στον ποταμό Λουδία. Στελέχη της ΕΜΑΚ και της αστυνομίας αναζητούν τη σωρό του μέσα στο ποτάμι, περπατώντας πιθαμί προς πιθαμί, αλλά και με χρήση ντρόουν. Άγριο έγκλημα με θύμα ένα 40χρονο και δράστες, ένα 43χρονο και ένα 44χρονο που συνελήφθησαν από την αστυνομία. Οι τρεις άνδρες συναντήθηκαν μέσα σε αυτό το σπίτι στα Μάλγαρα, προκειμένου, όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές, να πραγματοποιήσουν αγοραπολισία ναρκωτικών. Όταν το θύμα δεν εμφάνισε την προκαθορισμένη ποσότητα ναρκωτικών, δέχθηκε πειρά από απόσταση αναπνοής.
17: Στο σπίτι που βλέπετε πίσω μου φαίνεται να τελέστηκε το έγκλημα, όταν οι δύο δράστες δολοφόνησαν πυροβολώντας το 40χρονο άνδρα.
6: Στην συνέχεια, οι δύο δράστες τύλιξαν με τούβλα τη σωρό του θύματος και την πέταξαν μέσα στον ποταμό Λουδία.
17: Οι δύο δράστες ομολόγησαν το έγκλημά τους στις αρχές, υποδεικνύοντας τον ποταμό Λουδία ως το σημείο όπου πέταξαν το πτώμα.
6: Ένας κάτοικος της περιοχής διαπίστωσε τη μεταφορά της ορού, συγκράτησε την πινακίδα του οχήματος και ενημέρωσε τους αστυνομικούς. Ακολούθησε έρευνα με τους δύο δράστες να εντοπίζονται και να ομολογούν το φόνο.

0: σκάφου στο Ιόνιο.
1: Έχει υπογραφεί μια σύμβαση μεταξύ Ουκρανίας και Λιβύης και υπάρχουν άτομα από την Ουκρανία και κατασκευάζουν τέτοια ντρόν. Και από εκεί φεύγουν τέτοια ντρόν. Αυτό να το λάβουμε υπόψη με το δεδομένο ότι η Λιβύη σε σχέση με την Ελλάδα είναι πάρα πολύ κοντά. Το καταλαβαίνετε, δεν είναι πολύ μακριά, μας χωρίζει μια μέση γραμμή. Συνεπώς το περιστατικό το οποίο έχει γίνει δεν πρέπει να υποτιμηθεί, θα έλεγα. Απαιτείται πλήρης διερεύνηση για την προέλευση και το σκοπό του.
0: Το drone έχει ήδη μεταφερθεί στην Αττική για εξονυχιστικό έλεγχο, ενώ στο μικροσκόπιο βρίσκονται τα ηλεκτρονικά του συστήματα, αλλά και τα χειρόγραφα σημειώματα που βρέθηκαν στο εσωτερικό του. Ένα στοιχείο που προκαλεί μυστήριο.
1: Αυτό που διαπιστώθηκε, και πρέπει να το πούμε, ενδέχεται να είναι μια τακτική ευρύτερη επιχειρηματική πρακτική και μπορεί να υπάρχουν τέτοιες θαλάσσιες βόμβες σε όλη την ευρύτερη περιοχή, ακόμα και στην ανοιχτή θάλασσα. Και οι δυνατότητές τους βέβαια φτάνουν τα 450 ναυτικά μίλια, δηλαδή από τη Λιβύη, από τη Μιστράτα, φτάνει το μήκος εδώ φτάνει περίπου μέχρι και τη Λευκάδα.
0: Οι αρχές εξετάζουν πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες λίγα μόλις 24 ώρα πριν από τον εντοπισμό του ρώσικου κομβόη πλοίων κινούνταν ανάμεσα σε Σικελία και Μάλτα, με προορισμό τη Συρία. Στο κάδρο μπαίνουν και προηγούμενες επιθέσεις σε πλοία που συνδέονται με τη Ρωσία.
2: Αυτοί οι ήρωες ψαράδες το βρήκανε.
3: Τι δουλειά έχουμε εμείς με τους πολέμους και με αυτά τα πράγματα? Τι δουλειά έχουμε?
4: Οπουδήποτε και ανά πάσα στιγμή μπορεί να βρεθεί κάτι άλλο. Δεν ξέρουμε ακόμα τίποτε.
0: Οι ελληνικές υπηρεσίες ασφαλείας αντιμετώπισαν την υπόθεση ως εξαιρετικά σοβαρή από την πρώτη στιγμή. Οι ειδικοί έχουν εντοπίσει σηριακούς αριθμούς αλλά και ψηφιακά αποτυπώματα στο λογισμικό του, τα οποία πιθανόν να αποκαλύψουν τόσο τον κατασκευαστή όσο και τη διαδρομή. Όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά. Από στοχευμένη επίθεση μέχρι και το σενάριο της προβοκάτσιας.
5: Πάμε να δούμε τώρα και την πολιτική επικαιρότητα. Το βλέμμα όλων των κομμάτων είναι στις επόμενες εκλογές, με κυβέρνηση και αντιπολίτευση να ανεβάζουν διαρκώς τους τόνους. Το ρεπορτάζ είναι του Γιάννη Καντέλη.
6: Σε προεκλογική τροχιά έχει εισέλθει το πολιτικό σκηνικό με τον Πρωθυπουργό να προτάσει τα πεπραγμένα της κυβέρνησης με αιχμή την οικονομία.
7: Όσο μειώνεται το δημόσιο χρέος, τόσο ενισχύεται η σταθερότητα της οικονομίας και η δυνατότητα της χώρας να στηρίζει πολίτες και επιχειρήσεις χωρίς να ξανακυλήσει στα αδιέξοδα του παρελθόντος. Ο στόχος μας είναι το 2027 να πάψουμε να είμαστε η χώρα με το υψηλότερο χρέος στην Ευρώπη ως ποσοστό του ΑΕΠ.
6: Ο Νίκος Ανδρουλάκης, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα της μητέρας, παρουσιάζει τις 6 προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για την αντιμετώπιση της ανισότητας αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών.
8: Η καλύτερη λοιπόν ευχή για την ημέρα της μητέρας δεν είναι ευχή. Είναι μισθολογική διαφάνεια με εφαρμογή της σχετικής ευρωπαϊκής οδηγίας έως τον Ιούνιο. Για να κάνουμε ξανά κάθε μητέρα να νιώσει αυτό που πραγματικά είναι.
6: Η Νέα Δημοκρατία επιμένει στην επίδειξη της αυτοδυναμίας, ενώ στην κέντρο αριστερά το υποσύσταση κόμμα του Αλέξη Τσίπρα ανακατεύει την τράπουλα.
9: Η Νέα Δημοκρατία έχει και το πρόγραμμα και βεβαίως έχει υλοποιήσει μια πολύ μεγάλη σειρά μεταρρυθμίσεων τις οποίες είχε υποσχεθεί στους πολίτες το 23. Άρα δεν φοβόμαστε το πότε θα γίνουν οι εκλογές. Άρα...
10: Εκτελήσεται μια επιχείρηση από το Μέγαρο Μαξίμου, αντί να πάμε σε μια μάχη κανονικού διπολισμού, τα δύο κόμματα που εκπροσωπούν δύο άλλες σκέψεις, Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, να φτιαχτεί ένα αφήγημα ότι το ΜΑΤ θα είναι για τη δεύτερη θέση.
11: Το πρόβλημα είναι ότι σε ένα χώρο που έπρεπε να ήμασταν ενωμένοι με έναν αρχηγό, είμαστε πολύ διασπασμένοι, και ενώ η Νέα Δημοκρατία με αυτή την πολύ κακή πολιτική είναι περίπου στη μισή εκλογική επίδοση, λίγο παραπάνω, μάλιστα, σε σχέση με τις εκλογές του 23, εμείς είμαστε 1000.
6: Την ίδια ώρα ο Γρηγόρης Δημητριάδης μιλά για πρώτη φορά για την υπόθεση των υποκλοπών και τις επιθέσεις που έχει δεχθεί.
12: Εγώ ανέλαβα την πολιτική ευθύνη για να προστατέψω την κυβέρνηση, τις μυστικές υπηρεσίες, την παράταξή μου, αλλά πάνω απ' όλα την πατρίδα. Τίποτα παραπάνω. Κατά τη διάρκεια της θητείας μου χάλασα τα χατήρια της διαπλοκής που λειτουργεί ενάντια στα συμφέροντα της πατρίδας. Αυτό το επομίζομαι και θα συνεχίσω να το κάνω. Να συγκρούομαι με τα συμφέροντα της διαπλοκής προς όφελος της πατρίδας.
6: Ο κ. Δημητριάδης απαντά και στην κατάθεση αιτήματος για εξεταστική επιτροπή από το ΠΑΣΟΚ μετά την απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου.
12: Και πρωτοετής φοιτητής γνωρίζει ότι από τη μία έχουμε τρεις αποφάσεις διατάξεις του Αρείου Πάγου και από την άλλη έναν δικαστή του Μονομελούς. Το αφήνω εδώ, δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο. Ο κύριος Ανδρουλάκης έχει επιλέξει να πολιτεύεται με έναν συγκεκριμένο τρόπο. Είναι μονίμως τιμωμένος και γενικά φαίνεται ότι τρέφεται από μια τοξικότητα την οποία ειλικρινά από ένα σημείο και μετά δεν μπορώ να κατανοήσω. Με το κόμπλεξ δεν κάνεις πολιτική. Τα υπόλοιπα αφορούν συγκεκριμένα κέντρα που καθοδηγούν πίσω από κλειστές πόρτες.
13: Επιβεβαιώνουν την παρακμή του κράτους δικαίου στη χώρα με ευθύνη του Πρωθυπουργού. Από τη μία πλευρά, ο ανιψιός του και εθνικό.

0: Ο τακουστής κάνει μαθήματα υψηλής πολιτικής αντί να λογοδοτήσει στη δικαιοσύνη για τις πράξεις του. Στις επόμενες εθνικές εκλογές η πολιτική αλλαγή είναι αναγκαία. Πολιτική και ηθική καταδίκη όσων υπονόμευσαν το σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και στην ποιότητα δημοκρατίας στη χώρα μας.
1: Ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού απαντά αρνητικά στο ενδεχόμενο υποψηφιότητάς του στις προσεχείς εκλογές.
2: Άσχετα αν αυτονόητα και θα στηρίξω και θα ψηφίσω τη συγκεκριμένη κυβέρνηση και τον Κυριάκο Μητσοτάκη για πρωθυπουργό, θα συνεχίσω όμως να υπηρετώ το κόμμα μου με την ιδιότητα του εθελοντή. Ξέρετε, οι σχέσεις που έχουν χτιστεί τόσα χρόνια είναι προσωπικές και δεν τις εκχωρώ σε κανέναν. Εγώ τους φίλους μου τους στηρίζω πάντα.

0: Ένα θέμα τώρα το οποίο ενδεχομένως και να σας αφορά. Μιλάμε για την Ελλάδα πολλές φορές και τον στόλο αυτοκινήτων που διαθέτει, που είναι ένας από τους γυραιότερους στην Ευρώπη, με τον μέσο όρο ηλικίας των οχημάτων να αγγίζει τα 18 χρόνια. Θα τρέξει ένα νέο πρόγραμμα, φιλοδοξεί να μειώσει αυτή την απόσταση που υπάρχει με τις υπόλοιπες ανεπτυγμένες χώρες της Ευρώπης. Θα είναι ένα πρόγραμμα κοινωνικού leasing, το οποίο θα αλλάξει αυτή, φιλοδοξεί να αλλάξει αυτή την εικόνα, παρέχοντας κρατική επιδότηση που μπορεί να φτάσει ως και τις 13.000 ευρώ. Τις λεπτομέρειες θα τις μάθετε στο ρεπορτάζ που ακολουθεί και είναι της Έλενας Χελβατζόγλου.
1: Από το 99.
2: 17 χρονών.
3: Καμία κοσαριά.
4: Τα 18 έτη αγγίζει πλέον η μέση ηλικία των γιοταχή στην Ελλάδα, κατατάσσοντας τη χώρα μας στην τελευταία θέση της Ευρώπης με τον πιο γερασμένο στόλο αυτοκινήτων.
5: Σίγουρα ότι θέλει αλλαγή ο στόλος, αλλά δεν υπάρχουν λεφτά να το αλλάξουν.
4: Αν σου έλεγα ότι το κράτος θα σου έδινε με εισοδηματικά κριτήρια 13.000 για να πάρεις ένα αυτοκίνητο μέσω leasing, θα το έκανες?
6: Ναι, ναι. Γιατί κανείς δεν έχει εύκολα 15, 20, 30 χιλιάδες που έχει πλέον ένα καινούργιο αυτοκίνητο.
4: Πρόκειται για το πρόγραμμα κοινωνικού leasing αυτοκινήτου που παίρνει πλέον πιο επίσημη μορφή, καθώς εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου.
7: Είναι σωστή η ενέργεια, ναι.
8: Ναι, πάρα πολύ σωστή.
7: Πολύ σωστή.
4: Η μέση κρατική επιδότηση θα φτάνει τις 13.000 ευρώ, ενώ προβλέπεται επιπλέον ενίσχυση 2.000 ευρώ για άτομα με αναπηρία. Με έμφαση και στα ηλεκτρικά οχήματα.
9: Είναι πολύ καλή. Και για ηλεκτρικά αυτοκίνητα, νομίζω.
10: Θα πρέπει να υπάρχουν και η δυνατότητα να το φορτίσεις το αυτοκίνητο.
4: Είναι επιδότηση και για οικιακό φορτιστή.
10: Μάλιστα. Θα δείξει, δεν ξέρω.
4: Για παράδειγμα, για ένα αυτοκίνητο με συνολικό κόστος μίσθωσης 20.000 ευρώ για 4 χρόνια, ο πολίτης θα πληρώσει τελικά μόνο 7.000, δηλαδή περίπου 145 ευρώ τον μήνα, καθώς οι υπόλοιπες 13.000 καλύπτονται από την επιδότηση.
10: Καλό, απλά είναι να κοιτάξεις τα προνόμια που έχει το leasing και πόσο χρόνο θα κρατήσει ένα αυτοκίνητο. Αν σκέφτεσαι να το κρατήσεις για 3-4 χρόνια και να το αλλάζει συνέχεια. Okay.
4: Τα εισοδηματικά κριτήρια διαμορφώνονται ανάλογα με τη σύνθεση του νοικοκυριού, ξεκινώντας από 10.500 ευρώ για ένα άτομο και φτάνοντας έως και τις 36.400 ευρώ για πολύτεκνες οικογένειες με μέλος με αναπηρία.
11: Καλή ιδέα, το leasing είναι καλό, το έχει πάρει ο γιος μου leasing, είναι ικανοποιημένος.
4: Για να ενταχθεί κάποιος στο πρόγραμμα, θα πρέπει πρώτα να εγγραφεί στο νέο Μητρό Ενεργειακής Στήριξης για Νοικοκυριά, το οποίο θα δημιουργηθεί από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

0: Γυρίζουμε σελίδα. Με ξερά χόρτα και καθάριστα οικόπεδα να παραμένουν εντός του αστικού ιστού. Υπάρχει μεγάλη ανησυχία για τον κίνδυνο πυρκαγιών για μία ακόμη χρονιά. Βεβαίως, όσο ανεβαίνει και η θερμοκρασία, το καλοκαίρι είναι πρώτων πυλών. Η πυροσβεστική βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα, ενώ αυστηρά είναι τα πρόστιμα για όσους δεν συμμορφωθούν με τις προθεσμίες που υπάρχουν φέτος για τον καθαρισμό του οικοπαίδου τους. Το ρεπορτάζ είναι του Γιώργου Πρωτοψάλτη.
1: Ξερά χόρτα, πυκνή βλάστηση και σκουπίδια στην καρδιά του αστικού ιστού στον Άλυμο. Πρόκειται για ένα από τα ακαθάριστα οικόπεδα που θα μπορούσαν να μετατραπούν σε επικίνδυνα φυτίλια με την άνοδο της θερμοκρασίας.
2: Είναι πολύ οι συγκληρονόμοι. Κανείς, επειδή είναι πολλοί οι συνδιοκτήτες, δεν μεριμνά για αυτό. Αυτό πρέπει να το έχουν κανονικά καθαρίσει μέχρι τις 15 Ιουνίου. Ξέρουμε όμως από την εμπειρία μας και αυτό και άλλα οικόπεδα που έχουμε στην πόλη μας ότι δεν θα τα έχουν καθαρίσει. 16 Ιουνίου όμως, που περνάει η προθεσμία πια, μπαίνουμε εμείς, τα καθαρίζουμε και στέλνουμε τη χρέωση στους συνδιοκτήτες μαζί με το πρόστιμο.
1: Τα πρόστιμα για όσους δεν τηρήσουν τις προθεσμίες για τους καθαρισμούς θα είναι τσουχτερά.
3: 100 ευρώ αν έχω κάνει τον καθαρισμό και δεν υποβάλλω τη δήλωση. Αν δεν κάνω καθαρισμό και δεν υποβάλλω δήλωση, είναι 500 ευρώ. Όταν είμαστε μέσα στη γραμμή της μάχης, εκεί στα πεδία των επιχειρήσεων, στη μεικτή ζώνη δάσους και αστικού ιστού, οι πυρκαγιές οι οποίες πηγαίνουν προς τα καθαρά οικόπεδα, εκεί η πυρκαγιά.
4: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Λίγες ημέρες μετά την επίσημη έναρξη της αντιπυρικής περιόδου, το πυροσβεστικό σώμα βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα για τη μάχη με τις δύσκολες δασικές πυρκαγιές.
5: Η αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών βασίζεται στην συνεργασία μεταξύ όλων των εμπλεκομένων φορέων, κατά την οποία ο καθένας απαιτείται και οφείλει να υλοποιήσει αυτό που του αναλογεί. Πολίτες, πολιτεία, τοπική αυτοδιοίκηση, εθελοντές, σώματα ασφαλείας, ένοπλες δυνάμεις. Όλοι μαζί και ο καθένας ξεχωριστά.
1: Πλησιάζοντας το καλοκαίρι, τα στελέχη της πυροσβεστικής απευθύνουν έκκληση για την αποφυγή επικίνδυνων εργασιών.
3: Να απέχουν αυστηρά από κάθε μορφή καύσης και θερμών εργασιών. Η τήρηση μέτρων πρόληψης είναι υποχρεωτική πλέον και πολύ κρίσιμη. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανένα απολύτως λόγο.
1: Στη μάχη της κατάσβεσης αναμένεται να ρηχτούν περισσότεροι από 17.000 μόνιμοι και εποχικοί πυροσβέστες και 4.640 εθελοντές του πυροσβεστικού σώματος. Από αέρος θα συνδράμουν περισσότερα από 80 αεροσκάφη και ελικόπτερα, ενώ 100 ντρόουν θα επιτηρούν σε όλη τη χώρα για την άμεση καταγραφή εστιών φωτιάς.
0: Στοιχείο τώρα, είμαστε ένα χρόνο μετά τη μεγάλη πυρκαγιά που σημάδεψε το νησί και ο φόβος για μια νέα καταστροφή επιστρέφει, και αυτό έχει να κάνει και στην περίπτωση της Χίου όπως και στην περίπτωση της Αττικής, με τα πολλά καθάριστα οικόπεδα γεμάτα ξερά κλαδιά και τις ανεξέλεγκτες χωματερές. Το ρεπορτάζ είναι της Μέρης Τούμπα.
6: Κλαδιά ξερά, καθάριστα, φοβόμαστε.
7: Τεράστιους όγκους από κλαδιά, χόρτα και σκουπίδια συναντά κανείς έξω από τον Κοφίνα Αχίου ένα χρόνο μετά την καταστροφική πυρκαγιά που πέρασε από την περιοχή και λίγες μέρες αφού του ξεκίνησε η νέα αντιπυρική περίοδος.
8: Πριν ένα χρόνο ζήσαμε τραγικές καταστάσεις εδώ στην περιοχή, πολύ μεγάλη καταστροφή και τελικά δεν πήραμε μάλλον κανένα μάθημα. Εδώ υπάρχει ένας χώρος που είναι μια έφλεκτη βόμβα, να το πω, από κλαδιά, τα οποία καθημερινά γίνονται και περισσότερα.
9: Σε περίπτωση που εμφανιστεί μια φωτιά, της δίνεις πλεονέκτημα. Είναι καύσιμη ύλη περισσότερη, επομένως όσο πλησιάζει η φωτιά θα βρίσκει τροφή.
7: Οι κάτοικοι της περιοχής αντιδρούν και ζητούν λύση για να μην βρεθούν στο ίδιο εργοθεατές για ακόμη μια φορά.
8: Έχω απευθυνθεί στο Δήμο, στον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας και στο Διευθυντή Καθαριότητας, μου είπαν ότι δεν είναι στην αρμοδιότητά τους. Πρέπει κάποιος να πάρει άμεσα μέτρα.
10: Ο σκοπός είναι όσο περισσότερα οικόπεδα καθαριστούν να υπάρχει μια ασφάλεια, μια ζώνη σε περίπτωση που κάποια δασική πυρκαγιά απειλήσει τον οικισμό, να μην έχει περιθώρια να επεκταθεί.
7: Και το πρόβλημα δεν περιορίζεται έξω από τον οικισμό. Ακόμη και μέσα στον Κοφινά βρίσκονται τόνοι από σκουπίδια στιβαγμένα ακόμη και σε γειτονιές.
11: Και αυτήν την εικόνα εντοπίζαμε σε μία από τις γειτονιές του Κοφινά, λίγο έξω από το κέντρο της Χίου. Όπως λένε οι κάτοικοι, πρόκειται λίγο πολύ για μία αυτοσχέδια χωματερή που, όπως βλέπετε, εξακολουθεί να συσσωρεύει εδώ και αρκετά χρόνια οτιδήποτε μπορείτε να φανταστείτε. Από θερμαντικά σώματα, καλοριφέρ, ηλεκτρικές συσκευές, ζάντες αυτοκινήτων, ακόμη και ξύλινες παλέτες.
12: Όλοι έχουν μπάσα και τα ξενόχαρτα, τα λαγούνα τα πάντα είναι γεμάτα. Τι να πρωτοφυλάξει. Δεν φταίνε μόνο τα σκουπίδια. Φταίνε και οι άνθρωποι, φταίνε και ο Δήμος και η περιφέρεια, φταίνε όλοι.
7: Με την εικόνα της περσινής πυρκαγιάς να είναι αποκαρδιωτική, η σημερινή εικόνα εγκατάλειψης γεννά τον φόβο για μια νέα καταστροφή.
0: Εκτός σύνορων και πάλι, για να σταθούμε σε μια δήλωση του Προέδρου Πούτιν για τον πόλεμο στην Ουκρανία, που προκάλεσε μια χαραμάδα αισιοδοξίας, άνοιξε μια χαραμάδα αισιοδοξίας, εκτίμησε ο Ρώσος Πρόεδρος πως το τέλος του πολέμου πλησιάζει. Η Χρύσα Τσίχλη έχει περισσότερα να μας πει.
13: Για τον Βλαντιμίρ Πούτιν, ο πόλεμος στην Ουκρανία παραμένει σοβαρός παρά το γεγονός ότι εκτίμησε πως πλησιάζει στο τέλος του. Ο Ρώσος Πρόεδρος δήλωσε πως μια συνάντηση με τον Ουκρανό ομολογό του θα μπορούσε να λάβει χώρα στη Μόσχα, ενώ παρέμπεψε στη συνάντηση σε τρίτη χώρα μονάχα όταν τα δύο μέρη θα ήταν πλέον σε θέση να υπογράψουν μια βιώσιμη ειρηνευτική συνθήκη. Αφήνοντας παράλληλα ανοιχτό το ενδεχόμενο διαλόγου με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Βλαντιμίρ Πούτιν, μιλώντας σε δημοσιογράφους ανήμερα των επετειακών εκδηλώσεων για την ημέρα της νίκης, επέλεξε το πρόσωπο με το οποίο θα προτιμούσε να συνομιλεί από πλευράς των 27. Πρόκειται για τον Γκέρχαρντ Σρέντερ, πρώην καγκελάριο της Γερμανίας και πρώην επικεφαλής του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος της χώρας. Ένα πρόσωπο το οποίο διατηρεί στενές σχέσεις με το Κρεμλίνο εδώ και χρόνια, αλλά και με τον ίδιο τον Ρώσο Πρόεδρο.
0: Ακούμε τον κύριο Πούτιν, λέει πως η Δύση μας υποσχέθηκε βοήθεια και στη συνέχεια άρχισε να τροφοδοτεί τη σύγκρουση με τη Ρωσία που κρατά μέχρι και σήμερα. Νομίζω πως το θέμα φτάνει στο τέλος του, αλλά είναι ένα σοβαρό θέμα. Όσο για τον κύριο Ζελένσκι, δηλώνει έτοιμος για μια προσωπική συνάντηση. Ναι, το έχω ακούσει αυτό, καταλήγει ο κύριος Πούτιν. Λέει μετά πως όποιος θέλει να έχει συνάντηση μπορεί να έρθει. Επιτρέψτε τους να έρθουν στη Βόσχα και θα συναντηθούμε. Μια συνάντηση σε μια τρίτη χώρα είναι επίσης πιθανή, αλλά μόνο όταν οι τελικές συμφωνίες θα έχουν καταλήξει σε μια συνθήκη ειρήνης με μακροπρόθεσμη ιστορική προοπτική. Αλλάζουμε θέμα. Σε κλίμα βαθιά συγκίνησης και σεβασμού, τιμήθηκε σήμερα η δημιουργία στην οποία υπηρετούσε ο αστυνομικός Γιώργος Λιγκερίδης, ο οποίος δολοφονήθηκε έξω από το κλειστό γήπεδο Μελίνα Μερκούρης του Ρέντι. Παρόντες ήταν και οι γονείς του, οι οποίοι για μία ακόμη φορά απίφθηναν έκκληση στήριξης στο δικαστικό αγώνα που δίνουν για να δικαιωθεί το παιδί τους. Το ρεπορτάζ που θα ακούσετε είναι της Βιβής Γκίκα.
14: Είναι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι κινδύνευσαν και αυτοί με τη ζωή τους. Κατάφεραν να κρατήσουν τον Γιώργο ζωντανό μέχρι να φτάσει τουλάχιστον στο νοσοκομείο. Ήταν οι άνθρωποι που ενώ έδιναν τις πρώτες βοήθειες δέχτηκαν την απόπειρα ανθρωποκτονίας και οι ίδιοι με κίνδυνο ζωής. Αλλά εκείνη την ώρα δεν βάζαν μπροστά τον εαυτό τους.
15: Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης πραγματοποιήθηκε η ετήσια εκδήλωση του Ομίλου Φίλων Ελληνικής Αστυνομίας Δυτικής Αττικής, κατά τη διάρκεια της οποίας μεταξύ άλλων τιμήθηκε η δημιουργία στην οποία υπηρετούσε ο άτυχος αστυνομικός.
16: Τιμούμε τη δημιουργία του γιού μου για εκείνη τη δυσάρεστη ημέρα. Θα το πω για άλλη μια φορά, ευτυχώς ήταν μόνο ο γιος μου εκείνη την ημέρα και δεν είχαμε κι άλλους. Και να λείπουνε κι άλλοι από αυτή τη δημιουργία.
15: Οι γονείς του Γιώργου Λιγκερίδη απίφθηναν έκκληση στήριξης εν ώψη της συνέχισης της δίκης.
17: Εκτός από ένα δημοσιογραφικό κανάλι, καμία άλλη κάλυψη. Μήπως ξεχνάμε όλοι μας ότι υπάρχει μια μεγάλη τεράστια δίκη αυτή τη στιγμή που δεν είναι δικιά μου. Δεν είναι δικιά. Είναι δικιά σας. Της δημοκρατίας. Υπάρχει μια δικαστική αίθουσα. Μέσα αυτή τη δικαστική αίθουσα είμαι εγώ, η γυναίκα μου και η κόρη μου. Πολλές φορές. Και όταν έχω έναν δικηγόρο και βγαίνει έξω γιατί χτύπησε το τηλέφωνο, είμαστε μόνοι μας, χωρίς δικηγόρο. Και απέναντι μου είναι 200.
15: Ιδιαίτερα φορτισμένοι συναισθηματικά ήταν η στιγμή που τα μέλη της δημιουργίας σηκώθηκαν για να παραλάβουν την τιμητική πλακέτα. Η δίκη αναμένεται να συνεχιστεί στις 25 Μαΐου.
0: Στη συναυλία της χρονιάς τώρα και τους Μετάλλικα, οι οποίοι μάγεψαν χθες το βράδυ το κοινό τους, πάνω από 80.000 θεατές που γέμισαν το Ολυμπιακό στάδιο, οι οποίοι με τη σειρά τους αποθέωσαν το θρυλικό συγκρότημα. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ το οποίο έχει ετοιμάσει και προβλήθηκε πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky, η Έλληνα Χελβατζόγλου.
18: Είμαι Μετάλλικα παίζουν με ηλεκτρικό μέταλλ ύφος τον θρυλικό Ζορμπά του Μίκη Θεοδωράκη. Το στάδιο μετατρέπεται σε ένα τεράστιο συρτάκι και οι 80.000 θεατές συμμετέχουν ρυθμικά. Οι εκπλήξεις δεν σταματούν εκεί, καθώς το εμβληματικό metal συγκρότημα ερμηνεύει το «Δε χωράς πουθενά» από τις τρύπες, δημιουργώντας μια μοναδική σύνδεση ανάμεσα στη διεθνή metal σκηνή και το ελληνικό rock. Είναι λίγο πριν τις 9 το βράδυ και οι Metallica βγαίνουν στη σκηνή με το «The Ecstasy of Gold» του Ένιο Μορεκόνε συγκλονίζοντας το κοινό. Οι Μετάλλικα έχουν μόλις ανέβει στη σκηνή. Το ακασίεται από τις φωνές και την ενέργεια χιλιάδων ανθρώπων που έχουν μετατρέψει το στάδιο σε χώρο αποθέωσης. Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών μετατρέπεται σε έναν τεράστιο ναό της metal μουσικής. Μια τεράστια μουσική κυψέλη με τα βλέμματα στραμμένα στο κέντρο, εκεί όπου δεσπόζει η εντυπωσιακή κυκλική σκηνή της περιοδίας που αγκαλιάζει το κοινό σε μια εμπειρία 360 μοιρών. Η ατμόσφαιρα εκρηκτική. Μόλις ακούγεται το Nothing Else Matters, χιλιάδες φωνές ενώνονται σε μία. Μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές ήταν η αφιέρωση του frontman του συγκροτήματος, James Hetfield, στον μικρό Σπύρο.
19: I'm glad you're here, and we do have another friend I want to dedicate this next song to. Spiros. You hear? Spiros? Yeah. Our big wish friend who showed up here. The long and given support and kick his ass, right? We're so glad you're here. Spiros.
18: Το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών παρακολούθησε με σεισμογράφο τα Ρίχτερ της metal μουσικής, καταγράφοντας μετρήσιμες μικροδονήσεις στο έδαφος από τη μαζική και συγχρονισμένη κίνηση δεκάδων χιλιάδων θεατών. Οι Metallica έγραψαν άλλη μία χρυσή σελίδα στη μακρόχρονη σχέση τους με την Ελλάδα, αφήνοντας πίσω τους μια εμπειρία που όσοι βρέθηκαν στο ΆΚΑ θα θυμούνται για πάντα.
0: Στην αθλητική επικαιρότητα τώρα με τον Νίκο Παγκάκη. Καλό μεσημέρι, Νίκο.
20: Πήραν φωτιά τα παιχνίδια τη Super League για τα playoffs πριν μπούμε στο στούντιο. Mm-hmm. Έχουμε κρίσιμες μάχες με φόντο την πρωτιά.
0: Γι' αυτό και αποσυντονίστηκα και είπα καλό μεσημέρι. Καλησπέρα.
20: Με φόντο την πρωτιά στο βαθμολογικό πίνακα στη Super League. Αυτή την ώρα η πρωτοπόρος ΑΕΚ φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό που σκόραρε πριν μερικά δευτερόλεπτα με τον Τετέι αφού ο Τσέριν είχε πρώτα σουτ στο δοκάρι 0-1 ο Παναθηναϊκός. Ενώ και ο Ολυμπιακός λίγα δευτερόλεπτα και πριν με τον Ρόντι Νέι βρήκε το δρόμο προς τα δίχτυα. Ένα αποτέλεσμα, δύο αποτελέσματα μάλλον, που έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή σαφώς βολεύουν τον Ολυμπιακό. Δεν τελειώνουν τίποτα στο πρωτάθλημα και το βάζουν για τα καλά και αυτόν στη διεκδίκηση του τίτλου, εάν φυσικά παραμείνουν, γιατί έχει αρκετό ψωμί ακόμα το παιχνίδι και στα δύο γήπεδα. Στο μεταξύ, να πούμε ότι την κατάκτηση του τίτλου στο πρωτάθλημα της ομάδας K17 τη στοίχημα Super League πανηγυρίζει από σήμερα ο Παναθηναϊκός χωρίς να χάσει μάλιστα ούτε ένα παιχνίδι. Έφυγε ένα-ένα με ισοπαλία από τη Λάρισα απέναντι στην τοπική ομάδα χάρη σε γκολ του Νεμπί στο 83. Οι Βυσσινοί είχαν ανοίξει το σκορ στο 56. Ο βαθμός ήταν αρκετός για να τους στέψει πρωταθλητές. Πάμε τώρα στα play out. Έχουμε εύκολο πέραμα, μάλλον στη θέση 5-8. Εύκολο πέραμα από το Βόλο. Και η πρωτιά δεν χάνεται για το Λεβαδιακό όπως φαίνεται. Ο Παπαδόπουλος είδε την ομάδα του να περνά άνετα με 3-0 από το Παθεσσαλικό. Τέταρτη αγωνιστική στη θέση 5-8. Κάνει το 4-4 κόντρα της ομάδας Μαγνησίας στη φετινή σεζόν. Ο Ρεξάτος, αποτελεσματικός νικητής ο Άρης. Για ακόμη μια φορά απέναντι στον Όφη, οι κίτρινοι όπως το έπρασαν και στο προηγούμενο παιχνίδι τους κυπελούχους, έτσι και σε αυτό πανηγύρισαν με 3-1 στη Θεσσαλονίκη.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκο.
21: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
22: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
21: Παίζουμε!
22: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
21: Μα...
22: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και για το τέλος, ελάτε να ακούσουμε την πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο μας, τον κύριο Παναγιώτη Γιαννόπουλο. Αναμένουμε από αύριο περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας. Θα μυρίσει καλοκαίρι.
2: Ήταν και σύννεφα, αλλά είχαν και σκόνη. Να δούμε την πορεία της σκόνης σήμερα και μέχρι την Τρίτη με τα δεδομένα της υπηρεσίας Κοπέρνικος που μας δίνει το AtomHub. Βλέπετε, σήμερα ήταν αρκετή σκόνη στον ουρανό, όμως όχι στην επιφάνεια. Αύριο τα πράγματα θα είναι κάπως καλύτερα και την Τρίτη που θα μπουν δυτικοί άνεμοι, δυτική ισχυρή στα νότια πελάγη, ο ουρανός θα καθαρίσει. Τώρα για την πρόγνωση του καιρού, αύριο θα ανέβει λίγο η θερμοκρασία, θα φτάσουμε 30 βαθμούς για παράδειγμα στη Θεσσαλία, 31 βαθμούς στη Βόρεια Κρήτη λόγω των νοτιάδων. Δεν είχε κάτι φοβερό για την εποχή, είναι αλήθεια. Η Τρίτη θα είναι η πιο ζεστή ημέρα. Στα ανατολικά υπηρετικά, δηλαδή Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Ανατολική Πελοπόννησο, θα δούμε 30 με 33 βαθμούς. Θα έχουμε 30 και στην Αθήνα την Τρίτη. Αυτή θα είναι η πιο ζεστή ημέρα.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 9. Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
1: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
0: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
1: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
2: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ζακύνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε σε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
3: Το φέρι μπιζού.
4: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, ελ κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 9:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Ladies and gentlemen, Miss Grace Jones, slave to the rhythm.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 10.
1: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ακίνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 10:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 12.
1: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου. Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 12:30.
1: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Ha ha ha!

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 1:30.
1: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Είναι 2.
1: Ερμής 91,8 στα FM. Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 2:30.
1: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.